κόσμος, μαγικός, ο δικός σας κόσμος. Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

Εγώ δεν έχω μυστικά, ούτε χαρτιά κρυμμένα. Είμαι δικός οριστικά.

0: Ένας κόσμος μαγικός, ο δικός σας κόσμος.
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.

Η μαμά μου λέει να μην ακούω ο κόσμος. Εγώ όμως

πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

των ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.

0: police for...
1: Όλες οι αναζητήσεις σταματούν εδώ.
2: Κόσμος 95.2.
3: Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα. Τσα-τσα-τσα.

κηφισίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, πρώτο δελτίο ειδήσεων της ημέρας από το Ράδιο Κόσμος. Σε κλειοκαύσωνα θα βρίσκεται και σήμερα η Κύπρος, με τη Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση, καθώς αναμένονται ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Στο εσωτερικό, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ψηλότερα ορεινά η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 32 βαθμούς. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας τονίζει ότι για όσο χρονικό διάστημα βρίσκεται σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση, επιβάλλεται η άμεση διακοπή ή αναπροσαρμογή όλων των βαριών και μέτριων υπαίθριων εργασιών. Οι ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού καλούνται να αποφύγουν την έκθεση στον παρατεταμένο καύσωνα. Όσοι πολίτες θα κινηθούν σε υπαίθριους χώρους θα πρέπει να λαμβάνουν μέτρα ατομικής προστασίας, εξασφαλίζοντας μεταξύ άλλων πόσιμο νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των ΗΕ για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό. Αυτό υπογράμμισε η ΥΠΑΤ, η Ευρωπαία Εκπρόσωπος για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, Καγιά Κάλας, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία με την προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολκίν. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της, η κυρία Κάλλας είχε καλή τηλεφωνική συνομιλία με την κυρία Ολκίν εν ώψη της επίσκεψης της προσωπικής απεσταλμένης στις Βρυξέλλες και της επικείμενης επίσκεψης του επικεφαλής των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο. Παράλληλα, οι δύο αξιωματούχοι συζήτησαν τις πρόσφατες εξελίξεις στο Κυπριακό και τη σημασία διατήρησης της δυναμικής προς την κατεύθυνση της συνολικής διευθέτησης του ζητήματος. Η Καγιά Κάλλας πρόσθεσε ότι συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συζητήσεις τους κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το Σεπτέμβριο. Σήμερα η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άγχελα Ολκίν, θα έχει στις 2 το απόγευμα συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής για τις Πολιτικές Συνοχής και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλ Φίτο, ο οποίος ανέλαβε πρόσφατα επιπρόσθετα το ρόλο του ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Κυπριακό. Στην Άγκυρα, στο μεταξύ, αναμένεται να μεταβεί την Παρασκευή η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άγχελα Ολκίν, εν ώψη της επίσκεψης του Αντώνιον Κουτέρες στην Κύπρο στις 27 με 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, η κυρία Ολκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων Βρυξέλλες και Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν. Στη συνάντηση εκτιμάται ότι θα εξεταστούν οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις στο Κυπριακό, θέση των εμπλεκόμενων πλευρών, καθώς και η ατζέντα της επίσκεψης του Αντώνιον Κουτέρες στην Κύπρο. Το τουρκικό πρακτορείο αναφέρει ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει την τελευταία επίσκεψή του στην Κύπρο πριν από τη λήξη της θητείας του. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο Αντώνιον Κουτέρες θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο Χρήστο Δουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν, ενώ στη συνέχεια θα προεδρεύσει κοινή συνάντηση των δύο ηγετών. Παράλληλα, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους των Δικοινοτικών Τεχνικών Επιτροπών και Οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων και τις προοπτικές επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων, οι επαφές Ολκίν σε Άγκυρα και Βρυξέλλες θεωρούνται κρίσιμες για την ολοκλήρωση της διπλωματικής προετοιμασίας της επίσκεψης Γκουτέρες, αλλά και για την αποτύπωση των θέσεων των εμπλεκομένων πλευρών εν ώψη των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό. Δίδονται σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, οι βαθμολογίες θα δημοσιοποιηθούν στις 8:30 το πρωί σε συνέντευξη τύπου, την οποία θα παραχωρήσει η αρμόδια Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά αναμένεται να ανοίξει σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη σχολή και τον κλάδο που εξασφάλισαν θέση. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, η Υπηρεσία Εξετάσεων θα προβεί και στην ανακοίνωση των διαδικασιών που αφορούν τη διεκδίκηση θέσεων στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. Η πλατφόρμα για τα ελληνικά πανεπιστήμια αναμένεται να ανοίξει από τις 24 μέχρι τις 29 Ιουλίου. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης Κώστας Φιντηρής πραγματοποίησε ευνηδιαστική επίσκεψη στις κεντρικές φυλακές, κατά την οποία ενημερώθηκε από τη διεύθυνση και το προσωπικό για τα ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του τμήματος. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά την επίσκεψή του, ο Υπουργός είχε συνάντηση με τη διεύθυνση των φυλακών. Ενημερώθηκε για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του τμήματος, τη στελέχωση, τις συνθήκες εργασίας και ζητήματα που απασχολούν το προσωπικό, με δεδομένο τον υπερπληθυσμό και την παλαιότητα των κτηρίων. Ακολούθως επισκέφθηκε την Πτέρυγα 4, όπου κρατούνται βαρυπινίτες και όπου είχε εκδηλωθεί φωτιά το βράδυ της Κυριακής. Ο κ. Φιντηρής συναντήθηκε με τον πρόεδρο και τον γραμματέα του κλάδου δεσμοφυλάκων της Πασιδή, με τους οποίους συζήτησε θέματα που απασχολούν το προσωπικό. Από πλευράς του κλάδου Συμβουλίου της Συντεχνίας Ισότητα δεν κατέστη δυνατή συνάντηση, αφού τόσο ο πρόεδρος όσο και ο γραμματέας απουσίαζαν. Εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθετικές ενέργειες συνεχίζονται για 11η ημέρα. Κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ολοκλήρωσε άλλο ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων στην Ιρανική επικράτεια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Για πρώτη φορά μετά την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου, στόχος επιθέσεων αποτέλεσε και η Ιρανική πρωτεύουσα των 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Ακούστηκαν εκρήξεις στο βορειοανατολικό τμήμα της Τεχεράνης. Για αναχέτηση της επίθεσης ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της πρωτεύουσας. Η Ουάσιγκτον επαναλαμβάνει ότι στόχος των στρατιωτικών της επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, κατά τους τελευταίους 3 μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούς. Διαμηνύει παράλληλα πως τα στενά παραμένουν ανοιχτά για τη διέλευση εμπορικών πλοίων. Από πλευράς του, το Ιράν απάντησε με νέες επιθέσεις σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ αντίον του Ιράν έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της Αμερικανικής Γερουσίας ο Υπουργός Πολέμου της χώρας. Η νέα εκτίμηση είναι αυξημένη κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια συγκριτικά με προηγούμενο δημόσιο απολογισμό. Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου διευκρίνησε πως στο συγκεκριμένο ποσό συμπεριλαμβάνονται ορισμένες διαστάσεις των επιχειρήσεων και ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να προσθεθεί επιπλέον κόστος. Σύμφωνα με το Reuters, το οποίο επικαλείται κυβερνητική πηγή, στις αρχές Μαρτίου, κατά τις πρώτες 6 μέρες του πολέμου, το κόστος των Αμερικανικών επιχειρήσεων ανερχόταν στα 11,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Στη Γαλλία, νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης των νέων κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ψήφισε χθες βράδυ το Κοινοβούλιο της χώρας. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τη Γαλλική Γερουσία. Τη μεταρρύθμιση προωθούσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με την επιθυμία όπως το μέτρο εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά, το Σεπτέμβριο, με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων. Μάχη με τις φλόγες δίνουν πυροσβεστικές δυνάμεις για να θέσουν υπό έλεγχο τη μεγαλύτερη πυρκαγιά για φέτος στην Ισπανία. Δύο πυροσβέστες σκοτώθηκαν σε φωτιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, καθώς ψηλές θερμοκρασίες συνεχίζουν να πλήττουν την Ευρώπη με ολοένα πιο ασταθείς καιρικές συνθήκες. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια Ζηρών, η οποία βρισκόταν σε κόκκινο συναγερμό για πυρκαγιές. Στην κεντρική Ισπανία, στην επαρχία Γουανταλαχάρα, δασική πυρκαγιά μένεται για έκτη ημέρα, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση πέραν των 1.200 ανθρώπων. Ομάδες των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης επιχειρούν για να περιορίσουν τις φλόγες την ώρα που ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη Βρετανία, η εταιρεία υδροδότησης έκανε γνωστό πως θα εφαρμόσει περιορισμούς στη χρήση του νερού για 10 εκατομμύρια πελάτες εντός αλλά και περιμετρικά του Λονδίνου. Η Αγγλία έχει δεχθεί μόλις το 3% της μακροπρόθεσμης μέσης βροχόπτωσης Ιουλίου. Στη Σερβία, η στάθμη των υδάτων στο Δούναβι μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο από το 1946, αναγκάζοντας πλοία να μεταφέρουν ελαφρύτερα φορτία. Ταυτόχρονα, οι αρχές στα Δυτικά Βαλκάνια προειδοποιούν για αλλαγή του καιρού από τα κύματα καύσωνα σε χαλαζοπτώσεις. Μια τροπική καταιγίδα που ονομάστηκε Μπέρτα απειλεί Αμερικανικές Πολιτείες, τις Νότιες Ηνωμένες Πολιτείες με θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Η καταιγίδα κατευθυνόταν προς τα βορειοδυτικά και τις ακτές, συνοδευόμενη από ανέμους ταχύτητας έως 97 χιλιόμετρων την ώρα, έγινε γνωστό από το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων. Παράκτιες περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών τέθηκαν σε επαγρύπνηση ή συναγερμό για τροπική καταιγίδα, ισχυρούς ανέμους, καταρακτώδεις βροχές και πιθανές πλημμύρες που αναμένονται κατά μήκος της βόρειας ακτής του κόλπου έως και το τέλος αυριανής ημέρας, σύμφωνα με το Αμερικανικό Κέντρο Κυκλώνων.
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου καταχωρίστηκε η υπόθεση εναντίον του 37χρονου πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγησης απερίσκεπτης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με το θάνατο του 3χρονου παιδιού του. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιουλίου στις 10 το πρωί, ενώ διέταξε την αποφυλάκηση του 37χρονου υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Ο 37χρονος υποχρεώθηκε να καταθέσει χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ σε μετρητά, να τοποθετηθεί στον κατάλογο Stop List, να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα για υπογραφή στον κεντρικό αστυνομικό σταθμό Πάφου, να μην διέρχεται από τα οδοφράγματα και να δηλώσει στην αστυνομία την πλήρη διεύθυνση διαμονής του. Αφού εκπλήρωσε όλους τους όρους που επέβαλε το δικαστήριο, ο 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου μετά την αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του κατηγορούμενου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Ποινή φυλάκισης 8 ετών επέβαλε χθες το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου σε άνδρα 44 ετών, τον οποίο έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης βιασμού. Την υπόθεση είχε διερευνήσει το ΤΑΕ Πάφου. Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 21 Μαρτίου του 2023 στην επαρχία Πάφου. Με την ολοκλήρωση των αστυνομικών εξετάσεων, η αστυνομία προχώρησε στην άμεση καταχώρηση της υπόθεσης για εκδίκασή της από το μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου. Αφού το μόνιμο κακουργιοδικείο εξέτασε τα στοιχεία που συνέλεξε η αστυνομία και που παρουσίασε ενώπιον του η κατηγορούσα αρχή, έκρινε ένοχο το 44χρονο κατηγορούμενο και επέβαλε σε αυτόν ποινή φυλάκισης 8 χρόνων. Έκταση 3 δεκαρίων με ακαλλιέργητη γεωργική γη και χαμηλή άγρια βλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 4 χθες το απόγευμα στην Αναρίτα, σε περιοχή πλησίων του φράγματος Ασπρόκρεμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 4:40. Στην επιχείρηση κατάσβεση συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 5 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Τα αίτια της πυρκαγιάς διερευνώνται. την έντονη ανησυχία του για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην υλοποίηση των εργασιών κατασκευής των δύο πρόσθετων τρίτων ανηφορικών λωρίδων στα τμήματα Μεσόγειο Τσάδας και Γιώλου Στρουμπιού του δρόμου Πάφου Πόλης Χρυσοχούς, εκφράζει μέσω κοινοβουλευτικής ερώτησης προς το αρμόδιο Υπουργείο ο βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος Χρήσανθος Σαββίδης. Όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα έργο ζωτικής σημασίας για την επαρχία Πάφου, καθώς η παρατεταμένη καθυστέρηση στην ολοκλήρωσή του προκαλεί συνεχιζόμενη ταλαιπωρία στους οδηγούς, ενώ εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά ζητήματα οδικής ασφάλειας και ομαλής κυκλοφοριακής ροής σε έναν από τους πλέον πολυσύχνα στους οδικούς άξονες της επαρχίας. Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής του παρέμβασης, ο κύριος Σαββίδης ζητά από το αρμόδιο Υπουργείο να ενημερώσει τη Βουλή των Αντιπροσώπων για το σημερινό στάδιο υλοποίησης του έργου κατασκευής των δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων, τους λόγους που οδήγησαν στις καθυστερήσεις του έργου, το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης και παράδοσης του έργου στην κυκλοφορία. Καταλήγοντας, ο κ. Σαββίδης υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για νέες αναβολές σε ένα έργο που αφορά άμεσα την ασφάλεια των πολιτών και την αναπτυξιακή πορεία της περιοχής. Ζητά σαφείς απαντήσεις για τους λόγους των καθυστερήσεων και συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την άμεση προώθηση και ολοκλήρωση των εργασιών. Το πόρισμα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, αν και θα πρέπει να μελετηθεί, θα πρέπει να γίνει καταρχήν σεβαστό, υποστηρίζει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του Δίκο, Πανίκος Λεωνίδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι το πόρισμα θα πρέπει να εξεταστεί εξ ολοκλήρου από το Γενικό Εισαγγελέα, ενώ ο ποινικός ανακριτής θα πρέπει, όπως ανακοινώθηκε, να διερευνήσει τον εντολέα του βίντεο. Το θέμα, συνέχισε ο κύριος Λεωνίδου, δεν έχει τελειώσει και θα πρέπει να αναμένεται η απόφαση του Γενικού Εισαγγελέα όταν ο ποινικός ανακριτής ολοκληρώσει την έρευνά του. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Άλματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε στο Ραδιοκόσμος ότι το κόμμα του είχε εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για το διορισμό του κυρίου Πασχαλίδη και την ικανότητά του να λειτουργήσει ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής. Το πόρισμα, είπε ο κ. Μιχαηλίδης, ήταν απόλυτα προβλέψιμο, επισημένοντας πως δεν ήταν τυχαίος ο επαναδιορισμός του κυρίου Πασχαλίδη ως πρόεδρος της ΑΔΥΠΑ. Δυστυχώς, είπε, η εξέλιξη αυτής της υπόθεσης ενισχύει την αντίληψη πως στην Κύπρο η άσκηση δημόσιας εξουσίας και η διαφθορά είναι τόσο συνδεδεμένες που μονίμως ξεπλένουν η μία την άλλη. Η Κεντρική Επιτροπή Παραλίων θα καθορίσει εκ νέου τις παραλίες για σκύλους σε όλες τις επαρχίες και από την επόμενη χρονιά δεν θα υπάρχει παραλία δίχως πρόσβαση, διαβεβαιώνει η Γραμματέας Επιτροπής Χαρά Γεωργιάδου. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, η κυρία Γεωργιάδου ανέφερε ότι από τις 7 παραλίες που έχουν καθοριστεί, η μία δεν διαθέτει πρόσβαση και είναι παραλία στο νέο χωριό στην πόλη Χρυσοχούς. Σε ολόκληρη την Κύπρο, είπε, έχουν καθοριστεί περισσότερες από 200 παραλίες ως περιοχές λουωμένων για τις οποίες υπάρχουν συγκεκριμένοι περιορισμοί. Για τις οργανωμένες παραλίες, είπε, προβλέπεται σχέδιο για τα σημεία που τοποθετούνται κρεβατάκια και ομπρέλες, ώστε το 50% της παραλίας να είναι ελεύθερο. Η κυρία Γεωργιάδου παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα από την Επιτροπή Παραλίων να ελέγχει συστηματικά όλες τις παραλίες και αν τηρούνται οι όροι. Ο δρόμος των Κονιών εισέρχεται στην τελική φάση των εργασιών, καθώς η ασφαλτόστρωση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Σύμφωνα με τον Δημαρχεύοντα Πάφου Άγγελο Νησιφόρου, εκτός απρόπτου, το έργο θα παραδοθεί στην κυκλοφορία εντός των επόμενων ωρών. Όπως αναφέρει σε γραπτή ανακοίνωση, πολλά συνεργεία εργάζονται εντατικά και αδιάκοπα με όλες τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στην ολοκλήρωση του έργου. Ο Δημαρχεύων Πάφου επισημαίνει ότι βάσει της σύμβασης η ολοκλήρωση του έργου προβλεπόταν για τα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, σημειώνει, ο Δήμος της Πάφου και το Δημοτικό Συμβούλιο, μέσα από σωστό συντονισμό και συνεχή παρακολούθηση, κατάφεραν να επισπεύσουν σημαντικά τις εργασίες, με αποτέλεσμα το έργο να ολοκληρώνεται αρκετά νωρίτερα από το συμβατικό χρονοδιάγραμμα. Στην μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Στις 8 υποδέχεται στο ΓΑΣΥΠΗ την Καϊράντ Αλμάντι από το Καζακστάν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Στην Πάφο σήμερα θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία. της Έλενας Καρατσαουσίδου στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 26 και της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Στην πόλη Χρυσοχούς θα διανυκτερεύει το φαρμακείο του Παναγιώτη Γαβριήλ στη Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Σήμερα μετά τη διάλυση της τοπικής ομίχλης και της χαμηλής νέφωσης ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 με 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, 33 στα δυτικά παράλια και στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθριος, τοπικά κατά τις αυγινές κυρίως ώρες δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βορειοδυτική ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα πέσει στους 24 βαθμούς στο εσωτερικό και στα παράλια και στους 21 στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Την Παρασκευή και το Σάββατο ο καιρός θα εξακολουθήσει να είναι κυρίως έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο Πέμπτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση για να κυμανθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Κόσμος μπορείτε να ακούσετε και πάλι κυρίες και κύριοι στις 12 στις μεσημβρινές διαδρομές. Μείνετε συντονισμένοι με τους 95.2, μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και σε λίγο κοντά σας οι διαδρομές.
1: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει σταθερά προσιλωμένη στη στήριξη των προσπαθειών των Ηνωμένων Εθνών για την επίτευξη συνολικής λύσης στο Κυπριακό, τόνισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγκια Κάλας ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία με την Μαρία Άγγελα Ολκίν. Δίνονται σήμερα στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα των εξετάσεων για είσοδο στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, διάσκεψη τύπου της Υπουργού Παιδείας. Σε κλειό καύσωνα και σήμερα η Κύπρος, η Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε πορτοκαλί προειδοποίηση με ισχύ από τις 12 το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα, στους 43 βαθμούς στη θερμοκρασία στο εσωτερικό, στους 32 στα υψηλότερα ορεινά. Εκτός έλεγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή με τις επιθετικές ενέργειες να συνεχίζονται για 11η ημέρα. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου δέχτηκε επίθεση και η Τεχεράνη. Στα 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια το μέχρι στιγμής κόστος των αμερικανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ανέφερε στη Γερουσία ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκεθ. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνια. Υποδέχεται στο Γασιπί την Καϊράτ Αλμάτι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης. Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα 22 Ιουλίου είναι η εκπομπή Διαδρομές. Στην παρουσίαση και την επιμέλεια ο Κώστας Νάνος. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 9 με θέματα και ειδήσεις από την Παγκύπρια και την τοπική επικαιρότητα. Μας ακούτε στους 95.2 για την πόλη της Πάφου, τους 91.4 για το διαμέρισμα πόλεως Χρυσοχούς και από το διαδίκτυο στο www.radiocosmos.com.cy. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το στούντιο 26 22 22 40 και 26 22 22 50, τα γραπτά σας μηνύματα στο 99 31 31 00. Μπορείτε να επικοινωνείτε και με την αίθουσα σύνταξη στο 26 8 11 3 36 και να μας ακούτε από την ιστοσελίδα Cosmos News. Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Κάνουμε αρχή σήμερα με την Χαραυγή. Αοριστολογίες με άρωμα συγκάλυψης. Video gate. Νομικοί θέτουν ερωτήματα για οικονομικό έφελος, εμπορία επηρεασμού και υβριδική επίθεση. Εντείνεται η πίεση για πλήρη δημοσιοποίηση του πορίσματος και όλων των τεκμηρίων της υπόθεσης Video Gate μετά την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας από τον ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη. Το πόρισμα δεν καταλογίζει ποινικές ευθύνες και αποδίδει τους ισχυρισμούς που προβλήθηκαν στην υπόθεση σε αοριστολογίες και φανφάρες. Την ίδια ώρα η Black Cube επιμένει ότι το βίντεο και τα στοιχεία που δημοσιοποίησε είναι αυθεντικά, διατηρώντας ανοιχτή τη δημόσια συζήτηση γύρω από την αξιοπιστία του υλικού. Το ΑΚΕΛ ασκεί δρυμία κριτική στον ανακριτή, υποστηρίζοντας ότι η στάση του δεν συνάδει με το ρόλο ενός ανεξάρτητου ερευνητή, αλλά μοιάζει περισσότερο με εκείνον του κυβερνητικού εκπροσώπου. Επαναφέρει το ζήτημα του επαναδιορισμού του Ανδρέα Πασχαλίδη στην Προεδρία της ΑΔΙΠΑ, κάνοντας λόγο για σοβαρή σύγκρουση συμφερόντων. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, με λουκέτα στα βενζινάδικα προειδοποιούν οι πρατηριούχοι. Φωτογραφία από την χθεσινή εκδήλωση διαμαρτυρίας. Τέλος, η αγωνία χιλιάδων υποψηφίων σήμερα, τα αποτελέσματα των Παγκύπριων εξετάσεων. Έντονες αντιδράσεις για το βίντεο με ανήλικο αμαία. Οργή από τη διακίνηση βίντεο στην πλατφόρμα TikTok, στο οποίο εμφανίζεται ανήλικο άτομο με σύνδρομο Down να παροτρύνεται να προβεί σε πράξεις που θίγουν την αξιοπρέπειά του. Παραλίες για όλους με επιχείρηση Σκούπα. Επιχείρηση Σκούπα στην παραλία του δρόμου Λάρνακας Δεκέλιας, κοντά στο ναυτικό όμιλο, για την απομάκρυνση τροχόσπιτων και πρόχειρων κατασκευών. Σιδικέκ ΠΕΟ απαιτεί άμεση κατάργηση της αποκοπής 10% στους νεοεισερχόμενους του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Έκηση, συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που να διασφαλίζει αξιοπρεπείς συντάξεις για όλους. Η ακρίβεια εξανεμίζει τα εισοδήματα των συνταξιούχων. Ανοίγει ο δρόμος για την αναγέννηση του συνεργατισμού. Ξεκινά σήμερα η πώληση των μετοχών. Καθοριστική συνάντηση στην Άγκυρα με τον Φιντάν θα έχει η Ολκίν. Και στις αθλητικές ειδήσεις της εφημερίδας, Ομόνια ξεκινά η προσπάθεια για ευρωπαϊκή διάκριση απέναντι στην Καϊράτ. Πάφος FC πάει στην Κροατία για να βάλει βάσεις πρόκρισης. Αυτά από την πρώτη σελίδα της Χαραυγής. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με την αλήθεια, η οποία έχει πρωτοσέλιδο «Πόρισμα σε ρήξη με την κοινή λογική». Video gate, αντιφάσεις, αόριστες απαντήσεις και ατεκμηρίωτα συμπεράσματα. Η κοινωνία έμεινε άφωνη χθες όταν δημοσιεύτηκαν συμπεράσματα για οικονομικό όφελος χωρίς αδίκημα, αυθεντικό υλικό που βαφτίζεται μη αυθεντικό και υβριδική επίθεση με άγνωστο ακόμη εντολέα. Τελικά, εκτός από σοβαρά ζητήματα πολιτικής ηθικής, υπάρχουν και ποινικά. Ο νόμος 23 του 2000 ποινικοποιεί τη λήψη πλεονεκτήματος για ακόμη και υποτιθέμενη άσκηση επιρροής χωρίς να απαιτείται να ασκήθηκε πράγματι η επιρροή, να επιτεύχθηκε το αποτέλεσμα. Νομική αποδομούν το σκεπτικό του ανακριτή. Η Black Cube αμφισβητεί βασικές παραδοχές και η απέτηση για πλήρη δημοσιοποίηση γίνεται καθολική. Στην Άγκυρα το τεστ πριν από τον Γκουτιέρες. Οι Ολκίνς, Βρυξέλλες και Άγκυρα πριν από την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα στην Κύπρο. Η συνάντηση Ολκίν-Φιντάν θεωρείται καθοριστική για να διαπιστωθούν οι προθέσεις της Τουρκίας. Ο Αντώνιο Γκουτιέρες θα συναντήσει χωριστά Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν και ακολούθως από κοινού με τον Πύχη να τοποθετείται σε συγκεκριμένες αποφάσεις και όχι σε ακόμη μία διακήρυξη προθέσεων. Χαμένο σε ηλεκτρονικό λαβύρινθο το εμπόριο, χάος με τις εκτελονήσεις στο λιμάνι Λεμεσού λόγω του συστήματος εισαγωγών. Για 10 μήνες δυσλειτουργίας, καθυστερήσεων στις παραδόσεις, επιπλέον έξοδα αποθήκευσης και πίεση στην εφοδιαστική αλυσίδα, φωνάζει ο Σύνδεσμος Τελωνιακών Πρακτόρων. Ο Τραμπ σχεδιάζει νέο κύμα δασμών σε 60 χώρες ακόμη και μέσα στην εβδομάδα. Μεταμοσχεύσεις, μία 16χρονη Κύπρια στο επίκεντρο αλυσίδας 4 μεταμοσχεύσεων στο Ισραήλ. Θάνατος τρίχρονου, ελεύθερος υποόρος ο πατέρας του τρίχρονου, στο αίμα του εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλης. Πρατηριούχοι ζήτησαν τον πρόεδρο, αλλά βγήκε ο Αντωνίου ζητώντας χρόνο για να εξετάσουν γνωστά αιτήματα. Χούθη ανακοίνωσαν ναυτικό αποκλεισμό της Σαουδικής Αραβίας κλιμακώνοντας την κατάσταση. Σαρωτικός ανασχηματισμός, ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας απομάκρυνε αρκετούς συνεργάτες του προκατόχου του. Και στην αθλητική είδηση της εφημερίδας, μακροβούτη στα αστέρια, ο λόγος για την Ομόνια και το παιχνίδι που έχει απόψε. Από την αλήθεια πάμε στον πολίτη. Η Black Cup επιμένει στην διαφθορά. Η εταιρεία πίσω από το Video Gate αμφισβητεί τα συμπεράσματα του ποινικού ανακριτή. Στο μικροσκόπιο της νομικής υπηρεσίας βρίσκεται το πόρισμα της πολύκροτης υπόθεσης Video Gate. Δύο πρόσωπα θα ελεγχθούν για ενδεχόμενες πράξεις διαφθοράς. Η αξιολόγηση θα επικεντρωθεί στις ενέργειες, παραστάσεις, υποσχέσεις, δηλώσεις και στη γενικότερη συμπεριφορά τους όπως αυτές καταγράφονται στο επίμαχο βίντεο. Ο ποινικολόγος Αντώνης Δημητρίου, ο οποίος παρέδωσε για λογαριασμό της Black Cube το 26ωρο οπτικοακουστικό υλικό στο Γενικό Εισαγγελέα, ανέφερε ότι η εταιρεία έθεσε ως όρο την προηγούμενη επιβεβαίωση της αυθεντικότητας του υλικού προτού στελέχη της προχωρήσουν σε καταθέσεις. Οι πιο πάνω αναφορές αφισβητούν τα συμπεράσματα του ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή Ανδρέα Πασχαλίδη περί μονταρισμένο βίντεο. Με χθεσινή της ανακοίνωση η εταιρεία επιμένει ότι πρόκειται για υπόθεση διαφθοράς και όχι για υβριδική επίθεση όπως υποστήριξε ο κύριος Πασχαλίδης. Στο κόκκινο ο υδράργυρος. Λέγαμε ότι φέτος ίσως την γλιτώσαμε, αλλά πού τέτοια τύχη. Ο υδράργυρος άρχισε να σκαρφαλώνει για τα καλά. Ο κυπριακός καύσωνας μας δείχνει και πάλι τα δόντια του και όποιος αντέξει. Πορτοκαλί προειδοποίηση για σήμερα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα, με τον υδράργυρο να φτάνει στο εσωτερικό στους 43 βαθμούς. Οφ, δύο γεννήτριες πύρινη δοκιμασία για ηλεκτρικό σύστημα. Και τις αντοχές του ηλεκτρικού συστήματος δοκιμάζουν οι υψηλές θερμοκρασίες την ώρα που δύο γεννήτριες στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Δεκέλειας παραμένουν εκτός λειτουργίας και διαχειριστής ετοιμάζει έκτακτο πλάνο παραγωγής. Απαντήσεις από κυβέρνηση για επάρκεια αναμένουν συντεχνίες ΑΕΚ. Χιαστή μεταμόσχευση, μία αλυσίδα αγνώστων έσωσε την κόρη μου. Δεν με ενδιέφερε ότι θα έδινα τον νεφρό μου σε μία αγνωστή. Ήξερα ότι ένας άλλος άνθρωπος θα έκανε το ίδιο για τη Φωτεινή μου, λέει στον πολίτη η μητέρα της 16χρονης της πρώτης ανήλικης Κύπριας ασθενούς που έλαβε στο Ισραήλ νεφρό με χιαστή μεταμόσχευση. Καθάρισαν την παραλία με επιχείρηση Σκούπα Λάρνακα, απομάκρυναν τα τροχόσπιτα.

0: Τριπλή απειλή για την ενέργεια. Στενά του ορμού, Ερυθρά αλλά και Μαύρη Θάλασσα, τρεις ζωτικές θαλάσσιες οδοί έχουν μετατραπεί στα πιο επικίνδυνα πεδία του πλανήτη. Ο ΖΕΛ Τουρκία είπε αντίο στο CHP, ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα και την ίδρυση δικού του κόμματος από το Τουρκικό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Βιτιοφόρα προειδοποιούν με παράλυση πρατηριού και ζητούν παράταση στην εφαρμογή διατάγματος για την κυκλοφορία των βιτιοφόρων, προειδοποιώντας για σοβαρές επιπτώσεις στην τροφοδοσία της αγοράς. Και στην αθλητική είδηση που προβάλλει η εφημερίδα, αρχή για ένα μακρινό ευρωπαϊκό ταξίδι, ο λόγος για την Ομόνοια. Πάμε να δούμε και το πρωτοσέλιδο του Φιλελευθέρου. Βουτυγμένη στα χρέη. Μία ντουζίνα ποδοσφαιρικά σωματεία χρωστούν 9,5 εκατομμύρια στις κοινωνικές ασφαλίσεις. Στελέχη 5 ομάδων οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη, ενώ άλλα 2 σωματεία εντάχθηκαν σε σχέδια λήξη πρόθεσμων. Μπορεί η πλειοψηφία των ποδοσφαιρικών εταιριών να είναι συνεπής με το σχέδιο ρύθμισης των φορολογικών τους οφειλών, ωστόσο δεν συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις τους με τις κοινωνικές ασφαλίσεις. Συγκεκριμένα, 12 ομάδες στο πρωτάθλημα πρώτης κατηγορίας της ΚΟΠ χρωστούν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 9,5 εκατομμύρια. Μάλιστα, νυν και πρώην στελέχη 5 σωματείων οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Την ίδια ώρα, άλλες 2 ποδοσφαιρικές εταιρείες βρίσκουν διέξοδο μέσω της ένταξής τους στα σχέδια ρύθμισης ληξιπρόθεσμων κοινωνικών εισφορών. Ακόμη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, σε ποια τα υποχρεωτικά έργα πριν το νέο Μολ Λεμεσού. Για να δοθεί η άδεια εγκρίθηκε δέσμη υποχρεωτικών οδικών έργων, τα οποία πρέπει να σχεδιαστούν και να κατασκευαστούν από τους αιτητές πριν τη έναρξη λειτουργίας. Πάει να πείσει τον Φιντάν. Ένα 24ωρο πριν την κάθοδο του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στην Κύπρο, η Ολκίν θα βρίσκεται στην Άγκυρα. Σπέβδει να δει τον Φιντάν, ευελπιστώντας τη θετική ανταπόκριση για να μπορέσει ο Γενικός Γραμματέας να ανακοινώσει πολυμερή κίνηση Ολκίν για να σώσει το ταξίδι του Γκουτιέρες. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας, έμεινε στα χαρτιά Σωτήριος Παρακαμπτήριος. Παρά την ολοκλήρωση του πολυοδομικού σχεδιασμού για τον Βόρειο Παρακαμπτήριο, η εκκρεμότητα με τη μελέτη βιωσιμότητας κρατά σε αναμονή ένα από τα σημαντικότερα έργα για το κυκλοφοριακό της Λεμεσού. Δεν είναι μόνο της Λεμεσού, αφορά όλη την Κύπρο ουσιαστικά. Έκαναν μόνο την αρχή, λένε οι πρατηριούχοι. Πίστοση χρόνου μίας εβδομάδας έδωσαν οι πρατηριούχοι στην κυβέρνηση για να εξετάσει τα αιτήματά τους για την εφαρμογή συστήματος στα βιντεοφόρα. Πυρήνας Χαμάς με διεθνείς παρενέργειες, η έκδοση Μικντάντ στην Κύπρο. Επιχείρηση Σκούπα για την κατάληψη της παραλίας. Μετά τις αντιδράσεις, συνεργεία απομάκρυναν 4 τροχόσπιτα από την παραλία κοντά στο ναυτικό όμιλο Λάρνακας. Σύστημα διορισμού, έντονες διεργασίες στην εκπαίδευση, συνεχίζονται οι διεργασίες και οι επαφές αρμοδίων με επίκεντρο το σύστημα διορισμού στην εκπαίδευση. 2 προϋποθέσεις για την κατάργηση του καταλόγου διοριστέων θέτει η ΙΟΛΤΕΚ. Τα λένε σήμερα οι 3 εκπαιδευτικές οργανώσεις. Απόφαση Ανωτάτου Ελεύθερος Ουρανός. Μετά από 16 μήνες κράτησης, το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε ρεαλιστική προοπτική απέλασης, καθώς ο επαναπατρισμός του παραμένει αδύνατος και διέταξε την άμεση αποφυλάκησή του. Νέο e-Justic, ηλεκτρονικές δίκες από το 2027. Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει ηλεκτρονική διαχείριση υποθέσεων και ανταλλαγή εγγράφων μεταξύ δικαστών, δικηγόρων και πολιτών με στόχο ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και λιγότερη γραφειοκρατία. Προς τον ανασχηματισμό, η Γραμματεία Δίκο θέλει ενημέρωση για ονόματα. Η Γραμματεία του Δίκο συνεδρίασε χθες, αλλά ονόματα δεν συζήτησε για τον ανασχηματισμό. Αναμένει ενημέρωση και επιφυλάσσεται. Αυτά λοιπόν είναι, κυρίες και κύριοι, τα κυριότερα θέματα που προβάλλουν σήμερα οι εφημερίδες. Θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
1: Διαδρομές, Δευτέρα με Παρασκευή, από τις 7 μέχρι και τις 9, η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: Στάσεις Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Στάσεις Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφου. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Κυρίαρχο θέμα και σήμερα στον τύπο, στις τρεις από τις τέσσερις εφημερίδες, είναι ο απόϊχος από την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή για το πόρισμα σε σχέση με το Video Gate. Ο Φιλελεύθερος δεν έχει πρωτοσέλιδο. Και αν θυμάμαι καλά, δεν είδα οτιδήποτε σχετικό στο συγκεκριστό σήμερα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας. Δεν ξέρω αν δεν πρόσεξα καλά, αλλά νομίζω ότι το κύριο θέμα ήταν το ποδόσφαιρο, τα έργα στη Λεμεσό, ο περιφερειακός, έμεινα στα χαρτιά οι πρατηριούχοι. Ναι, δεν υπάρχει καμία αναφορά σε ό,τι αφορά το θέμα αυτό. Λοιπόν, όμως οι αντιδράσεις συνεχίζονται. Χθες είχαμε παρέμβαση και της εταιρείας η οποία έχει καταγράψει το συγκεκριμένο υλικό, οπτικό υλικό το οποίο παραδόθηκε στις αρχές, η οποία επιμένει ότι είναι αυθεντικό, διαψεύδοντας τον ποινικό ανακριτή, τον κύριο Πασχαλίδη, και κάνοντας λόγο ουσιαστικά για υπόθεση διαφθοράς. Λοιπόν, είναι μαζί μας σήμερα ο Άριστος Δαμιανού, μέλος της γραμματείας του ΑΚΕΛ. Καλή σας μέρα, κύριε Δαμιανού.
2: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι χθες και συνάδελφοί σας, επαγγελματικά εννοώ, νομικοί, τοποθετήθηκαν γύρω από τα όσα ανέφερε στην ανακοίνωσή του ο κύριος Πασχαλίδης. Δεν ξέρω αν αυτό το οποίο μπορεί κανείς να πει ότι ενδεχομένως, αν κάποιος μελετήσει αυτό το πόρισμα, θα καταλήξει σε διαφορετικά συμπεράσματα από αυτά που κατέληξε ο κύριος Πασχαλίδης, και γι' αυτό έχει σημασία να δοθεί στη δημοσιότητα, έτσι αν έχω καταλάβει καλά.
2: Να το θέσω λίγο διαφορετικά για να καταλήξω στο ίδιο συμπέρασμα. Από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος και διαφάνειας πρέπει να δοθεί στη δημοσιότητα. Η συζήτηση που ακολούθησε την ανακοίνωση τεκμηριώνει την ανάγκη να δούμε ολόκληρο το πόρισμα. Διότι αν μια ανακοίνωση έχει προκαλέσει όλες αυτές τις δικαιολογημένες αντιδράσεις, αντιλαμβάνεστε ότι ενδεχομένως θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, αν δούμε και το ίδιο το πόρισμα, ειδικότερα σε σχέση με την νομική διάσταση. Προφανώς δεν μπορούμε να αποφασίσουμε ολοκληρωμένα κατά πόσο στέκουν ή όχι τα ευρήματα ότι δεν υπάρχουν ποινικά δικήματα, γιατί δεν έχουμε υπόψη μας τι έλαβε υπόψη του ο κύριος Πασχαλίδης, αλλά από αυτά που είδαμε είναι προφανές ότι προκύπτουν πολύ σοβαρά ζητήματα και παραμένουν σοβαρότατα αναπάντητα ερωτήματα. Πέραν του γεγονότος ότι αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι εκ των πρωταγωνιστών δεν απάντησαν σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Όμως, επειδή ξεκινήσατε με τη συζήτηση για την αυθεντικότητα, εμείς από την πρώτη μέρα, όχι τώρα, πριν από 6 μήνες, προκαλέσαμε δημόσια και ποτέ δεν πήραμε απάντηση για το εξής. Κανένας εκ των πρωταγωνιστών δεν διέψευσε τις αυτούσιες αναφορές και θα γίνουν ακόμα πιο συγκεκριμένος. Ένας πρώην υπουργός εμφανίζεται να περιγράφει για οποιοδήποτε λόγο τη διαδικασία μέσα από την οποία, παίρνοντας μετρητά, μπορείς να παρακάμψεις την νομοθεσία για τη χρηματοδότηση της προεκλογικής ενός υποψήφιου Προέδρου. Ένας διευθυντής του γραφείου του Προέδρου, του κ. Χριστοδουλίδη, εμφανίζεται να εξηγεί ότι με μια παχυλή εισφορά στο Προεδρικό μέσα από το ταμείο, μπορεί να τύχει σε ευνοϊκή μεταχείριση για να εξεταστεί το αίτημά σου. Και γίνονται και αναφορές σε Αμερικανό επιχειρηματία, σε μισό εκατομμύριο αδέμα πατέ μνήμου κ.ο.κ. Έρχεται ένας έγκριτος νομικός που διατέλεσε και δικαστή του ανωτάτου δικαστηρίου και υποβαθμίζει σε επίπεδο καφενείου αυτά που είδαμε και ακούσαμε, που συνιστούν θεσμική διαπλοκή λέγοντας ότι είναι αερολογίες. Τι είναι η αερολογία? Ένας πρώην υπουργός να περιγράφει πώς να παραβιάσει μια νομοθεσία? Επομένως, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα για τα ευρήματα, πέραν του γεγονότος ότι υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε παρά να σημειώσουμε. Όταν ερευνάς ένα πρόεδρο και ένα προεδρικό, διορίζεσαι μερικές μέρες πριν δημοσιοποιήσεις το πόρισμα σου για τρίτη θητεία στην αρχή, την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης παραπονών κατά της αστυνομίας. Προκύψει ή δεν προκύψει ζήτημα έλλειψης αντικειμενικής αμεροληψίας?
1: Είναι έμιστη αυτή η θέση, έτσι, δεν είναι αμιστή.
2: Είναι και καλά να μας πούν ακριβώς για σκοπούς και πάλι διαφάνειας. Δεν απαξιώνουμε τη δουλειά του ανθρώπου, αλλά είναι και ζήτημα δημόσιας λογοδοσίας.
1: Εν τω μεταξύ, δεν υπάρχει όριο ηλικίας σε αυτούς τους διορισμούς, κύριε Δημιανού? Δηλαδή, μπορεί να διορίζεται και όταν είναι 80 χρονών ο κ. Πασχαλίδης?
2: Δεν υπάρχει. Όταν ένας άνθρωπος είναι ικανός και άξιος, μπορεί να διορίζεται φόρους ζωής.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, οπότε αν επανέρχομαι στην ουσία, είναι και τα ζητήματα αυτά της έλλειψης αντικειμενικής αμεροληψίας. Προσπερνώ αυτό το συμβολισμό που κάποιοι επέλεξαν ανήμερα της εισβολής. Αυτή δεν είναι ουσία, αλλά είναι και αυτό δείγμα της χειραγώγησης, της επικοινωνιακής διαχείρισης που κάνει το προεδρικό. Επομένως, επί της ουσίας υπάρχουν πολλά αναπάντητα ερωτήματα και το γεγονός ότι βγαίνει μια εταιρεία και αδειάζει μια κυβέρνηση και τα ευρήματα ενός ποινικού ανακριτή, νομίζω ότι το ελάχιστο, η κυβέρνηση οφείλει να βγει δημόσια ή ο ίδιος ο ποινικός ανακριτής και να εξηγήσει ποια είναι τα κάλπικα που λέχτηκαν και ποια είναι τα αλήθινα.
1: Η Βουλή έχει ρόλο σε αυτή τη διαδικασία?
2: Έχουμε
1: τώρα
2: ήδη προβεί σε ενέργειες, αγαπητέ Κώστα, για να συζητηθεί το θέμα στην αρμόδια Επιτροπή Θεσμών της Βουλής. Υπάρχουν πάρα πολλές θεσμικές πτυχές σε αυτή την ιστορία. Όχι κατά αναγκή μόνο για τα ευρήματα, αλλά για την όλη διαδικασία που εμπλέκει το προεδρικό σε ζητήματα θεσμικής διαπλοκής. Έχουμε προβεί ενέργειες για να συζητηθεί στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής και είμαστε σε διάλογο με τον πρόεδρο της Επιτροπής.
1: Ναι, μπορεί η Επιτροπή να καλέσει τον κύριο Πασχαλίδη ή να υποχρεώσει
2: να υποχρεώσει τον οποιοδήποτε να βρεθεί ενώπιον της. Ναι.
1: Άρα, λοιπόν,
2: και υποχρεούνται οι πάντες για να τελειώνει αυτή η ιστορία. Πολύ καλά κάνετε και το θέτετε. Εδώ και πολλά χρόνια προωθούν τη συσκότηση και τη συγκάλυψη, αρνούμενοι να παραδώσουν διάφοροι αξιωματούχοι του κράτους, της κυβέρνησης, στοιχεία στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένας υπεράνω του κοινοβουλευτικού ελέγχου. Και εδώ να υπενθυμίσω, γιατί ήμουν αυτόψης μάρτυρας και συμμετείχα στη διαδικασία όπου επί προεδρίας του Γιαννάκη Ομήρου προχωρήσαμε σε κατάσχεση μαρτυρικού υλικού για το τραπεζικό σκάνδαλο. Επομένως, οι εξουσίες της Βουλής είναι απεριόριστες, γιατί εκπροσωπούμε τους πολίτες. Επομένως, αν προκύψουν και εδώ ζητήματα που κάποιοι αρνούνται να παραδώσουν στοιχεία, θα υποχρεωθούμε να αξιοποιήσουμε τις πρόνοιες νομοθεσίες.
1: Εσείς ζητάτε σήμερα την δημοσιοποίηση του πορίσματος, ολόκληρου του πορίσματος?
2: Βεβαίως. Και αν θεωρηθεί ότι προκύψουν ζητήματα προσωπικών δεδομένων ή λεγόμενων προσωπικών δεδομένων, κριθεί και να ας μαυρίσουν κάποια ονόματα, αλλά τα γεγονότα πρέπει να δημοσιοποιηθούν όπως και τα ευρήματα. Δεν γίνεται όταν πρόκειται να την βγάλουν κάποιοι καθαροί ή να ξεπλένονται με κάποιο τρόπο να μην υπάρχει ζήτημα, να λέγονται διάφορα ή όποτε βολεύει κάποιους κύκλους να διαρρέονται πράγματα σε διάφορα μέσα ενημέρωσης, αλλά όταν πρόκειται υπεύθυνα να ενημερωθεί κοινή γνώμη να προκύπτουν θέματα προσωπικών δεδομένων. Επομένως, δεν πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δημιανού. Να είστε καλά. Καλημέρα, εύχομαι. Γεια χαρά σας. Αυτά λοιπόν από τον βουλευτή, πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικών και Νομικών, τον Άριστο Δημιανού, μέλος της γραμματείας του ΑΚΕΛ. Θα καλημερίσουμε τον αναπληρωτή κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη συνέχεια, τον Γιάννη Αντωνίου. Καλή σας ημέρα, κύριε Αντωνίου.
3: Καλημέρα, κύριε Νάνο. Καλημέρα, κύριε Δημιανού.
1: Λοιπόν, είναι και σήμερα στην επικαιρότητα, στον απόϊχο αυτής της ανακοίνωσης για το πόρισμα από τον ποινικό ανακριτή. Υπάρχει μεγάλη αμφισβήτηση αυτών των ευρημάτων ή των συμπερασμάτων στα οποία καταλήγει ο ποινικός ανακριτής. Είχαμε χθες και την ανακοίνωση της εταιρείας η οποία παρήγαγε το συγκεκριμένο βίντεο λέγοντας ότι είναι αυθεντικό και επιμένει ότι υπάρχει θέμα διαφθοράς. Η κυβέρνηση τι λέει για όλα αυτά?
3: Η κυβέρνηση σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Νάνο, εμείς από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να φτάσει μέχρι τέλους. Αναγνωρίζουμε σε όλους το δικαίωμα να διατυπώνουν τις θέσεις τους, τις επικρίσεις τους, να αμφισβητούν οτιδήποτε θέλουν. Εμείς όμως αρμοδίως και καθηκόντως έχουμε υποχρέωση να σεβαστούμε τη διαδικασία και τους θεσμούς. Η έρευνα είναι ενώπιον του κόσμου, το πόρισμα έχει δημοσιοποιηθεί υπό την μορφή ανακοίνωση.
1: Ήταν συμπεράσματα αυτά, δεν ήταν το πόρισμα. Θα δοθεί το πόρισμα, η κυβέρνηση θεωρεί ότι είναι ανάγκη να δοθεί το πόρισμα αυτό στη δημοσιότητα.
3: Να σας πω, δεν έχει η κυβέρνηση την εξουσία για κάτι τέτοιο. Είναι ένα ερώτημα το οποίο μπορείτε να θέσετε στον Γενικό Εισαγγελέα και στον Βοηθό Γενικό Εισαγγελέα.
1: Λέω, η θέση της κυβέρνησης ποια είναι, θα έπρεπε να δοθεί, θα πρέπει.
3: Εάν επιτρέπεται από την νομοθεσία και δεν εγείρεται οποιοδήποτε ζήτημα, εμείς δεν έχουμε οποιαδήποτε ένσταση.
1: Μάλιστα. Για εσάς δηλαδή έχει τελειώσει το ζήτημα αυτό,
3: αυτή η υπόθεση. Όχι. Κύριε Νάνο, για μας υπάρχει ένα μεγάλο ερώτημα το οποίο εξακολουθεί να παραμένει αναπάντητο και είναι ποιος έδωσε την εντολή και ποιος πλήρωσε για να γίνει αυτό το βίντεο. Αν δεν απαντηθεί αυτό το ζήτημα, νομίζω ότι θα συζητούμε στο κενό, διότι είναι το μείζον να μάθουμε ποιος πλήρωσε και έδωσε εντολή για να γίνει αυτό το βίντεο. Αυτό είναι που έχει σημασία. Γνωρίζουμε ποιος κατασκεύασε το βίντεο, δεν έχουμε φτάσει ακόμη στην πηγή για να μάθουμε ποιος βρίσκεται εκεί.
1: Ναι, αλλά αυτά τα οποία ακούγονται στο βίντεο, το οποίο επιμένει η εταιρεία ότι είναι αυθεντικά και δεν έχουν αμφισβητηθεί και από τους πρωταγωνιστές ότι δεν είπαν αυτά τα πράγματα, αν και ο κύριος Πασχαλίδης τα αποδίδει σε φαφλατισμούς και αοριστολογίες, δεν είναι θέμα αυτό για την κυβέρνηση ότι ένας πρώην υπουργός αναφέρεται στο με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να παρακάμψει την νομοθεσία, με ποιο τρόπο μπορεί κανείς να διευκολυνθεί για να προωθήσει έργα κλπ. Όταν ο διευθυντής του γραφείου του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι στην κουβέντα αυτή και αναφέρεται σε τρόπο με τον οποίο μπορεί κάποιος να έχει διευκολύνσεις για την πρόθεση της ανάπτυξής του. Αυτά δεν είναι ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση?
3: Όλα είναι ζητήματα που αφορούν την κυβέρνηση, όμως από τη στιγμή που αυτός που διενήργησε την έρευνα, που έχει ενώπιον του όλων το υλικό, δεν διαπιστώνει οτιδήποτε επιλήψιμο, δεν είναι δουλειά δική μας να πούμε για το αν υπάρχει κάτι με αυτόν ή όχι. Σας είπα και προηγουμένως, από το πόρισμα επιβεβαίνω ότι αυτό που λέγαμε από την αρχή εμείς, κύριε Νάνο, και είδα στη βάση ενδείξεων που είχαμε, όταν πολιτικές δυνάμεις έσπευσαν να υιοθετήσουν το περιεχόμενο του βίντεο. Εμείς είχαμε πει ότι θα πρέπει να περιμένουμε όλοι, να δούμε περί τίνος πρόκειται, να δούμε τις προθέσεις και τα κίνητρα.
1: Και η κυβέρνηση είχε προτρέξει τότε, είχε κάνει λόγο από την πρώτη στιγμή για υβριδικό πόλεμο, κάτι το οποίο επανέλαβε.
3: Κύριε Νάνο, δεν είχαμε προτρέξει. Θυμάστε, έκανα και εγώ κάποιες δηλώσεις τότε. Εμείς περιμέναμε να έχουμε πληροφόρηση από τις υπηρεσίες και μετά να προχωρήσουμε. Και μάλιστα επικριθήκαμε ότι καθυστερήσαμε να τοποθετηθούμε. Μια κυβέρνηση όταν τοποθετείται πρέπει να λαμβάνει υπόψη της κάποια δεδομένα. Δεν κάνουμε σχόλιο εμείς στο κενό. Εμείς μιλούμε πάντοτε στην βάση δεδομένων ή σοβαρών ενδείξεων. Γι' αυτό είχαμε περιμένει να δούμε την πληροφόρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες και μετά να προχωρήσουμε σε οποιαδήποτε τοποθέτηση. Εκείνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή, κύριε Νάνο, είναι ότι απαντούνται ορισμένα ερωτήματα σοβαρά γύρω από αυτό το βίντεο, ποιος το κατασκεύασε. Όμως αυτή τη στιγμή, εκείνο που εκκρεμεί και είναι το πλέον σοβαρό, είναι να μάθουμε ποιος είναι πίσω από αυτή την υπόθεση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το θέμα του βίντεο. Από εκεί και πέρα έχουμε εξελίξεις. Αναμένουμε την έλευση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η κυρία Ολκίν πάει Βρυξέλλες σήμερα. Την Παρασκευή θα είναι στην Άγκυρα. Όλα αυτά δείχνουν μία κινητικότητα, θα έλεγα, για τα δεδομένα των τελευταίων χρόνων πρωτοφανή.
3: Συμφωνώ μαζί σας ότι είμαστε μπροστά σε σοβαρές εξελίξεις, κύριε Νάνο. Αυτό που θέλουμε να δούμε είναι με ποιον τρόπο αυτή η διαδικασία θα μας οδηγήσει στο επόμενο βήμα, που είναι η επανάξη διαπραγματεύσεων για συνολική επίλυση του Κυπριακού. Αυτό είναι που έχει σημασία για μας και θα αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να δούμε πώς προχωρούμε.
1: Έχετε ήδη έχει καθοριστεί το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα, είναι εν ημέρη κυβέρνηση, κύριε Αντωνίου?
3: Όχι, έχουμε κάποιες πληροφορίες για το πρόγραμμα του, όμως πιστεύουμε ότι θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ώρες.
1: Και για να μην σας κρατάω πολύ, γιατί αντιλαμβάνομαι ότι έχετε υποχρεώσει, θα έχουμε σήμερα ανακοίνωση του ανασχηματισμού από τον Πρόεδρο?
3: Δεν γνωρίζω ότι θα έχουμε ένα ανασχηματισμό. Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι μόλις υπάρχει κάτι θα ενημερωθεί.
1: Μάλιστα. Μπορεί να είναι πριν το μεσημέρι.
3: Κύριε Νάνο, σέβομαι έτσι την προσπάθεια σας να εκμεύσετε τόσα περισσότερα θέλετε.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι πριν το μεσημέρι θα έχουμε ανακοίνωση. Τώρα να δούμε αν θα γίνει αυτό.
3: Μην είστε σίγουροι ότι μπορεί να διαψευστεί. Νομίζω ότι να κάνετε υπομονή. Αν υπάρχει κάτι, θα το μάθετε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
3: Ευχαριστώ. Γεια.
0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
4: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
5: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
6: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
1: Διαδρομών συνέχεια, κυρίες και κύριοι. Είμαστε 2 λεπτά μετά τις 8. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει στους 43 βαθμούς Κελσίου, προβλέπει η μετεωρολογική υπηρεσία. Θα τα πούμε σε λίγο αυτά. Εμείς θα πάμε Πέγια, η οποία επίσης μπορεί να είναι στο δυτικότερο άκρο του, στο νοτιοδυτικότερο άκρο του νησιού, αλλά και εκεί έχουμε και υγρασία και ζέστη αρκετή. Νομίζω ότι αυτές τις καιρικές συνθήκες, όσο και αν ταλαιπωρούνται, τις απολαμβάνουν οι Βόρειοευρωπαίοι. Καλημέρα, κύριε Δήμαρχε.
7: Καλημέρα, κύριε Νάνο, καλημέρα και στους ακροατές σας.
1: Δεν έπεφτε καρφίτσα, μας είπαν κάποιοι το Σαββατοκύριακο στις παραλίες εκεί στο κόλπο των Κοραλίων.
7: Πράγματι υπήρχε πάρα πολύ κίνηση. Ο κόσμος απολαμβάνει τη θάλασσα, τον ήλιο. παρόλο που κάποιους σίγουρα δεν τους αρέσει τόση ζέστη, όμως για τον τουρίστα είναι αυτό που θέλει να απολαύσει, είναι ο καιρός, ο ήλιος, η θάλασσα, αυτό μου επιτρέπεται να κάνει σε αυτόν τον καιρό. Είμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, άργησε να μπει, να γίνει και η θερμοκρασία να είναι πιο ζεστή, αλλά τώρα πράγματι είναι καλοκαίρι.
1: Και η τουριστική κίνηση θυμίζει έτσι την συνήθι κίνηση που έχουμε για Ιούλιο μήνα ή είναι πεσμένη η κατάσταση?
7: Ακούω παράπονα,
1: πρέπει να σας πω.
7: Είναι πεσμένη περίπου κατά 30%. Υπάρχει μείωση, ήταν λόγω των κρατήσεων που είχαν διακοπεί, που δεν είχαν προγραμματιστεί λόγω του πολέμου. Δυστυχώς υπάρχει αυτή η μείωση. Υπάρχει τουρισμός, αλλά είναι μειωμένος. Υπάρχουν κυρίως από, έχει μειωθεί από την Αγγλία και τη Γερμανία.
1: Ναι. Και οι περισσότεροι τουρίστες που έχετε τώρα είναι από την Πολωνία.
7: Και εκεί υπάρχει μια μικρή μείωση, όχι μεγάλη. Mm-hmm. Έχουμε Πολωνούς, υπάρχουν οι Ισραηλίτες, σίγουρα πάρα πολλοί. Ναι. Υπάρχουν και Άγγλοι, αλλά υπάρχει αυτή η μείωση.
1: Μάλιστα.
7: Είναι πολλές εθνικότητες. Βλέπουμε και από αλλού, δεν είναι μόνο να.
1: Ενώ ας πούμε, ποια είναι έτσι.
7: Κυρίως που ήταν η αγγλική αγορά, υπάρχει μείωση.
1: Ναι, ναι.
7: Και γερμανική.
1: Πλειοψηφικά. Και η κατάσταση είναι καλύτερη στις επαύλεις, δηλαδή οι επαύλεις δουλεύουν με υψηλότερες πληρότητες από ό,τι τα ξενοδοχεία.
7: Κοιτάξτε, στις επαύλεις δεν μπορείς να γνωρίσεις 100%, διότι οποιοσδήποτε μπορεί να κλείσει μέσω των booking, άρα δεν είναι και τόσο
1: ελεγχόμενο. Αλλά μας λένε κάποιοι ότι προσπαθούσαν να κλείσουν, για παράδειγμα, διακοπές σε έπαυλη στην Μπέγια, στην πόλη Χρυσόχους, και δεν έβρισκαν τίποτα. Είναι τα πάντα είναι κλειστά. Γι' αυτό
7: διορίζεται. Κοιτάξτε, υπάρχουν εγγεγραμμένες στο Δήμο ακόμα εκεί, κυρίως στην Μπέγια, γύρω στα 4.500 καταλήμματα που είναι γραμμένα στο booking.com. Που σίγουρα κάποιος από αυτά σίγουρα είναι και κάποια διαμερίσματα. Η πλειοψηφία είναι επαύλης, οι οποίες όμως αυτούς τους μήνες σίγουρα θα είναι κρατημένες. Δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Μάλιστα, είναι κρατημένες. Μάλιστα. Πώς πήγε το φεστιβάλ μπύρας, κύριε Δημάρχε?
7: Μια χαρά. Μια χαρά ήταν και το φεστιβάλ μπύρας. Υπήρχε κόσμος, το απολαύσα σαν πρώτο φεστιβάλ.
1: Θα έχει και συνέχεια αυτό το φεστιβάλ, θα είναι μια διοργάνωση? Κοιτάξτε, δηλαδή.
7: Δεν έχει διοργανωθεί από το Δήμο, ήταν από ιδιώτες. Δεν το γνωρίζω αυτό, θα θέλουν να εξακολουθήσουν να το κάνουν. Όμως πήγε μια χαρά, δεν υπήρχε οτιδήποτε. Υπήρχε κίνηση, ο κόσμος είχα πάει μόνο ένα βράδυ. Είχε πάρα πολύ κόσμο και το είχαν απολαύσει.
1: Μάλιστα. Και τα μέτρα τα οποία είχαν ληφθεί και οι όροι που είχαν επιβληθεί τηρήθηκαν? Αυτοί που επιβλήθηκαν από το τμήμα περιβάλλοντος τηρήθηκαν?
7: Βεβαίως. Κάποιους όρους τους είχαν, μας είχαν δώσει, τους δώσαμε στους διοργανωτές, τους οποίους έχουν έχουν τηρήσει όλους τους όρους και δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Δεν παρενεύει σε οποιαδήποτε περίπτωση ή απείλησε η Επιτροπή το Τμήμα Περιβάλλοντος να διακόψει τις εκδηλώσεις?
7: Όχι, ήταν παρόν και κάποια λειτουργία του Τμήματος Περιβάλλοντος, νομίζω απόλαυσαν και την εκδήλωση. Δεν υπήρχε οποιοδήποτε πρόβλημα.
1: Μάλιστα. Όμως υπάρχει ένα θέμα γενικότερο και νομίζω ότι αυτό φαινόταν μέσα και από την ανακοίνωση της Τμήματος Περιβάλλοντος σε σχέση με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθείτε, τις οποίες δεν ακολουθήσατε αυτή τη φορά.
7: Τώρα είναι ένα κεφάλαιο. Κοίταξε, το Τμήμα Περιβάλλοντος και όλες οι αρχές του Υπουργείου Γεωργίας του Τμήματος, γενικά το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Αναλίας, βρίσκονται από έναν καθεστώς οι οποίοι είναι τρομοκρατημένοι από αυτά που βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Όταν πει κάποιος κάτι, το κάνουμε μεγά θέμα. Αυτοί οι άνθρωποι καταλαβαίνουμε ότι είναι δημόσιοι υπαλλήλοι, έχουν ευθύνες και σίγουρα όταν υπάρχει αυτή η άσκηση, αυτή η πίεση που βλέπουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κυρίως στα Facebook, στα Instagram, όταν κάνει κάποιος ανακοινώσεις, είτε γνωρίζει είτε δεν γνωρίζει, αυτοί πρέπει να παίρνουν το γράμμα του νόμου και να το επιβάλλουν. Δεν βλέπουμε πουθενά αλλού σε ολόκληρη την Κύπρο να γίνεται κάτι τέτοιο. Να παίρνουν για τα πανηγύρια, να παίρνουν άδειες ή να κάθεται οι υπαλλήλοι του Τμήματος Περιβάλλοντος να κάνουν κάτι τέτοιο. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μελετήσουμε, ήδη μελετούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, διότι για μας, για μένα και για όλους, αν δούμε, η αυτή η ad hoc επιτροπή, κυρίως που είναι για τα έργα, είναι παράνομη. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Μια επιτροπή που δεν γνωρίζουμε με ποιον τρόπο αυτούς τους ανθρώπους, αυτοί που λαμβάνουν μέρος ώστε κάποια από τα έργα του δημοσίου ή και ακόμα και το ιδιώτες να τα κόβουν.
8: Είναι η ad hoc επιτροπή που απαρτίζεται από 2-3 εκπροσώπους μη κυβερνητικών οργανώσεων, αλλά κυρίως απαρτίζεται από λειτουργούς, κρατικούς λειτουργούς.
7: Όχι κατά πλειοψηφία. Πλειοψηφία η ad hoc επιτροπή βρίσκεται αυτά τα μέλη που λαμβάνουν μέρος και αν είναι η επαγγελματική τους κατάσταση. Κοιτάξτε, και κατά πόσον είναι νόμιμο αυτό, δεν βλέπω αν υπάρχει κάτι στον νόμο ώστε να παίρνουν αποφάσεις. Και ποιοι, όποιος κάνει μια εταιρεία για τη βαφτίση περιβαλλοντική, να παίρνει μέρος. Κοιτάξτε, αυτοί κάνουν τη δουλειά τους, αυτοί πρέπει, υπάρχουν κάποια κονδύλια, παίρνουν κάποια λεφτά, σίγουρα θέλουν να το διατηρήσουν. Το θέμα είναι όμως με την νομοθεσία, τι περιλαμβάνει, αυτό είναι που θα πρέπει να εξετάσουμε, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Το έχω θέσει και στο Τμήμα Περιβάλλοντος και στον Υπουργό, να δούμε και με τον νέο Υπουργό ποιες θα είναι οι απόψεις του. Θα στείλουμε και επιστολές στη Βουλή, ακόμη και στον πρώτο της Δημοκρατίας, να κοιτάξουμε αυτό το θέμα, ποια είναι η υπόσταση αυτής της Επιτροπής, ώστε να κόβονται και έργα από το δημόσιο και ακόμα και τους ιδιώτες. Ποια είναι η ακαδημαϊκή τους εκπαίδευση, αυτοί καταλαβαίνουν από φώκες, από χελώνες, από τους γήπες, από τους αετούς. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ειδικός σε όλα. Σίγουρα και αυτό πρέπει να δούμε. Είναι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε σαν Δήμος. Και θα το εξετάσουμε.
8: Θα τεθεί προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, μας λέτε το
7: ζήτημα. Όχι, έχει τεθεί. Έχει τεθεί. Έχουμε πάρει κάποιες αποφάσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο θα προβούμε σε παρακάτω παραστάσεις.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, και επειδή οι προσπάθειες για την βελτίωση των υποδομών στους Δήμους και
7: να
8: τα...
7: Να πούμε ότι για αυτόν, κύριε Κώστα, δεν φέρομαι ένσταση οτιδήποτε για την προστασία του τμήματος περιβάλλοντος, του φυσικού περιβάλλοντος. Είμαστε υπέρ ακόμη να ξεκινήσει άμεσα το Εθνικό Δασικό Πάρκο με οποιουσδήποτε ώρες, με οποιουσδήποτε όρους. Αλλά δεν μπορούμε να το σταματούμε για 2-3 χρόνια, ενώ το συζητούσαμε για 7 χρόνια... Πώς να ξεκινήσει, πώς να γίνει.
8: Η κυβέρνηση το σταμάτησε. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ήρθε και είδε την κατάσταση και είπε ότι αυτό εδώ είναι απαράδεκτα και ότι έθεσε το θέμα και στο Υπουργικό Συμβούλιο και λήφθηκε απόφαση για να παγώσουν τα έργα μέχρι να γίνουν μελέτες, να εξεταστούν κλπ. Και πάμε στον τρίτο χρόνο τώρα που είναι παγωμένα τα έργα.
7: Ακριβώς. Έγιναν και οι μελέτες. Γιατί δεν ξεκινάει, γιατί κάποιοι φέρνουν στάσεις. Εμείς έχουμε οποιαδήποτε είναι η απόφαση να ξεκινήσει το έργο.
8: Αυτό το ότι ξέρετε και ακούμε ότι σε κάθε περίπτωση μα φέρνουν στάσεις, μα φωνάζουν οι οικολόγοι, μα φωνάζουν οι περιβαλλοντικές
7: οργανώσεις. Εγώ δεν λέω για οικολόγους.
8: Η κυβέρνηση οφείλει να παίρνει τις πολιτικές αποφάσεις, αλλά... αυτή έχει την ευθύνη. Δεν θα ρίχνουμε δηλαδή είναι εύκολο να ρίχνουν το μπαλάκι ότι ξέρετε και σε αυτή την παγίδα πέφτουν πολλές φορές και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων και τοπικών αρχών. Μα φταίνε οι οικολόγοι που δεν προχωράει σήμερα το Εθνικό Δασικό Πάρκο. Όχι, φταίει η κυβέρνηση που δεν προχωράει το Εθνικό Δασικό Πάρκο, γιατί αυτή έχει την ευθύνη να πάρει πολιτικές αποφάσεις.
7: Την ευθύνη την απόλυτα την έχει η κυβέρνηση και ο πολιτικός προϊστάμενος της κυβέρνησης των κυβερνητικών τμήματων. Αυτό όμως που έχει σταματήσει 3 εβδομάδες το έργο ολόκληρο πριν να λήξει το συμβόλαιο, ενώ που ο εργολάβος θα πλήρωνε αποζημιώσεις, ήταν μετά που είχαν, ενώ όλοι γνώριζαν πώς γινόταν το έργο, οποιαδήποτε οργάνωση, οποιαδήποτε εταιρεία, ήταν αδειοδοτημένο το έργο, όλοι γνώριζαν τι ήταν, πώς θα γινόταν. Ξαφνικά είδαμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, στις εφημερίδες, λεωφόρους, πράγματα που δεν είναι αναλήθειες κάποια από αυτά. Βλέπαμε, σίγουρα δεν συμφωνούσαμε και εμείς 100% με το έργο αυτό που γινόταν, αλλά δεν είχαμε να πούμε οτιδήποτε διαφορετικό από τη στιγμή που ήταν αδειοδοτημένα. Τώρα έχει σταματήσει, έχουν φέρει μελετητές 3 και 4 φορές. Πρέπει να ξεκινήσει. Εμείς δεν φέρουμε οποιαδήποτε έσταση. Οποιαδήποτε είναι η απόφασή τους να την κάνουν. Έχουμε κάποιες εισηγήσεις, αλλά δεν μπορούμε να σταματούμε ένα έργο, να μένουν εγκλωβισμένοι και ο τουρίστας, αλλά και κυρίως και οι διοκτήτες γης που έχουν μέσα τα χωράφια τους, σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως το χειμώνα, να μην μπορούν να πάνε είτε κοντά. υπάρχει και το πρόβλημα τώρα, αν υπάρξει οποιαδήποτε πυρκαγιά στην περιοχή, να υπάρχει μια δύσκολη πρόσβαση να βγαίνουν οι πυροσβεστικοί και το τμήμα δασών να πάει κοντά. Υπάρχουν αυτά τα πρακτικά προβλήματα. Πάμε για τρίτο χρόνο, όπως έχετε αναφέρει. Πράγματι πρέπει να ξεκινήσει επιτέλους, όμως δεν μπορεί να μένει άλλο αυτή η κατάσταση. Κάποιοι να εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση αυτή τη στιγμή. Επιτέλους πρέπει να ξεκινήσει.
8: Μάλιστα. Και πείτε μας και για αυτά τα σχέδια για την ανάπλαση. Υπογράψατε συμβόλαιο με μελετητές να έχω
7: αντιληφθεί. Με την εταιρεία Χρυσά του Αρχιτέκτονες. Είναι ένα μεγάλο έργο που περιλαμβάνει εκεί όχι μόνο.
8: Αν θυμάμαι καλά, αυτοί είχαν αναλάβει και την ανάπλαση στο κέντρο της Πάφου, τουλάχιστον ένα πλασικό.
7: Είναι ίδια η εταιρεία. Σίγουρα είχαμε προβεί σε διαγωνισμών οικονομικών και τεχνικών. Ήταν επιτυχή σε εταιρεία, η οποία αναλαμβάνει αυτή τη στιγμή. Είναι ένα έργο κοντά στα 5,5 με 6 εκατομμύρια όπου θα υπάρξει. Είναι όλη η πλατεία εκεί. Κυρίως είναι να προβούμε ώστε ανάδειξη της βρύσης των Μπεγιώτισσων αλλά και όλου του πλατιακού χώρου σε αυτόν το σημείο εκεί και κάποιους παράδρομους.
8: Υπάρχουν εκεί διατηρητέα που θα τα
7: αναδείξει? Όχι, διατηρητέα δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν διατηρητέα. Είναι η βρύση, το μόνο μνημείο που υπάρχει αυτό στο κέντρο της πλατείας είναι η βρύση. Το μνημείο της βρύσης. Το οποίο είναι μνημείο Β' κατηγορία.
8: Μάλιστα, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
7: Καλή σας μέρα.

0: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
1: Cis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Star Cis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της ΠΑΦΟΥ. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω ΠΑΦΟ. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
3: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
4: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή.
6: Είμαστε, κυρίες και κύριοι, σήμερα σε πορτοκαλί προειδοποίηση από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία για υψηλές θερμοκρασίες και αυτό επιβάλλει την εφαρμογή των προνοιών του κώδικα πρακτικής για τη θερμική καταπώνηση των εργαζομένων. Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενημερώνει τους εργοδότες και τα αυτοεργοδοτούμενα πρόσωπα ότι σήμερα και τις επόμενες ημέρες αναμένεται να επικρατήσουν συνθήκες θερμοκρασίας και υγρασίας που πιθανόν να δημιουργήσουν πολύ σοβαρό καύσωνα και να επιβάλλεται η ρύθμιση, περιορισμός ή και η διακοπή των εργασιών. Οι συνθήκες αυτές μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τους εργαζόμενους που εργάζονται εκτεθειμένοι σε θερμική καταπώνηση και να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία τους. Υπενθυμίζεται ότι ότι τόσο οι εργοδότες όσο και τα ευθεργοδοτούμενα πρόσωπα πρέπει να μετρούν στους χώρους όπου διεξάγονται εργασίες τις παραμέτρους που συμβάνουν στη θερμική καταπώνηση. Σύμφωνα με τις επικρατούσες συνθήκες θερμοκρασίας, αέρα, υποσκιά και σχετικής υγρασίας πρέπει να ρυθμίζουν ανάλογα τις εργασίες τους και να εφαρμόζουν αλλαγή της κάθε εργασίας ή ανάβαυση ή διακοπή των εργασιών ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης εργασίας, καθώς και άλλα κατάλληλα και επαρκή μέτρα οργανωτικά και τεχνικά σε συνεργασία με τους τοπικούς αντιπροσώπους ασφαλείας των εργαζομένων για την αποφυγή ή μείωση της θερμικής καταπώνησης. Η οργάνωση του χρόνου εργασίας ώστε οι βαριές εργασίες να εκτελούνται κατά τις πιο δροσερές ώρες της ημέρας, η οργάνωση συχνών μικρών διαλυμάτων και για ανάπαυση σε σκιερό δροσερό μέρος ή κατάλληλα κλιματιζόμενο χώρο ή σε χώρο όπου γίνεται χρήση ανεμιστήρων όπου αυτό είναι εφικτό, διαμόρφωση επιλογής σκιερού μέρους ή κατασκευή κατάλληλων στεγάστρων για την εκτέλεση των εργασιών όπου αυτό είναι δυνατόν, εναλλαγή των εργαζομένων στην εργασία ανάλογα με το είδος της εκτελούμενης δραστηριότητας, αποφυγή όπου είναι εφικτό των επίπονων εργασιών στο ύπαιθρο κατά τις πιο θερμές ώρες, δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 4. Επίσης προβλέπεται η διάθεση στους εργαζόμενους πόσιμου δροσερού νερού θερμοκρασίας 10 έως 15 βαθμούς, η χρήση από τους εργαζόμενους κατάλληλου καλύματος κεφαλής ή χρήση από τους εργαζόμενους ελαφρών χαλαρών ειδών ένδυσης που αναπνέουν όπως ήδη από βαμβάκι και χρήση κατάλληλων γυαλιών ηλίου. Επίσης συστήνεται η αποφυγή λήψης μεγάλων γευμάτων ή ζαχαρούχων τροφίμων ή κατάπωσης ενοπνευματοδών ή καφεϊνούχων ποτών, η κατάρτιση των εργαζομένων σύμφωνα με τις κώδικες πρακτικής για συνθήκες θερμοκρασίας από 39 βαθμούς έως 46 πρέπει να διακόπτονται οι εργασίες όταν επικρατούν τα πιο κάτω ή μεγαλύτερα ποσοστά σχετικής υγρασίας ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της εργασίας, δίνει διάφορα εδώ 53, 48 και λοιπά διάφορες τιμές σε σχέση με την με τις υγρασίες που υπάρχουν. Υπάρχουν σχετικές οδηγίες που αφορούν τις υποχρεώσεις που έχει κάθε εργοδότης. Είναι έξω σήμερα οι επιθεωρητές του τμήματος εργασίας. Όποιος θέλει πέρα από τις ιστοσελίδες μπορεί να απευθύνεται στην ΠΑΦΟ στο τηλέφωνο 26 8 22 7 15 για πληροφόρηση σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχουν σήμερα οι εργοδότες για να αποφύγουν ενδεχομένως και καταγγελίες.
0: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
5: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.

0: Είμαστε κυρίες και κύριοι 23 λεπτά μετά τις 8. Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται και ως ιστορική για τη νέα συνεργατική εταιρεία, καθώς σήμερα ξεκινά η διάθεση των μετοχών. Είχαμε συνομιλήσει και πριν από 10 ημέρες περίπου με τον Πανίκο Χάμπα για το θέμα αυτό. Είναι ο επικεφαλής αυτής της συνεργατικής εταιρείας συμμετοχών, ο Πανίκος Χάμπας, είναι ο πρόεδρος. Λοιπόν, καλή σας ημέρα, κύριε Χάμπα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στη Ρώμα Ψιμπάθο.
0: Λοιπόν, πείτε μας λίγο τη διαδικασία. Αυτή τη στιγμή έχει ξεκινήσει ή στις 9 ξεκινά η διαδικασία?
1: Όχι, όχι, αυτή τη στιγμή τρέχει.
0: Τρέχει.
1: Ήδη έχουν μπει μέσα και τα χρήματα. Mm-hmm. Τρέχει η πλατφόρμα με πολύ γρήγορους ρυθμούς, πρέπει να πω. Πρέπει να πω ότι σήμερα, ναι, έχεις δίκιο. Είναι μια ιστορική μέρα για όλη την Κύπρο, γιατί ένας ιερός θεσμός που βοήθησε την Κύπρο από το 1909 να χτιστεί ουσιαστικά. Και εκεί στην Πάφο, που είναι για μένα η πιο παραγωγική αγροτική επαρχία της Κύπρου, παραδοσιακή, ωραία, όπως είναι τα χαρούπια, η κτηνοτροφία και γενικά, όπως είναι κατημένος τους, έχει βοηθήσει τα εινοποιεία, τα σταφύλια. Έτσι και τώρα, και ευτυχώς γλιτώσαμε τον εμπορικό τομέα, αυτή τη στιγμή πηγαίνουμε δυναμικά σήμερα από σήμερα για να δημιουργήσουμε τον πιστωτικό τομέα, ο οποίος θα πρέπει ακριβώς να φέρει μια ανισορροπία στο τραπεζικό σύστημα της Κύπρου, για να μην συνεχιστεί αυτή η άγρια εκμετάλλευση των υπερκερδών που γίνεται σε βάρος του κυπριακού λαού, για να μην λέω περισσότερα πράγματα, και να βοηθήσουμε όσο είναι δυνατόν για τη δημιουργία μιας συνεργατικής τράπεζας με πνεύμα ο καθένας για όλους και όλοι για τον καθένα. Οπότε ο δικός μας ο συνεργατισμός θα διαφέρει, θα ξεχωρίζει, γιατί γεννιέται από τους πολίτες για τους πολίτες, από τα νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στο νησί. Θα είναι μια συνεργατική τράπεζα η οποία ακριβώς θα έχει στο επίκεντρο τον άνθρωπο. Θα κάνει κέρδη, αλλά με κοινωνικό πρόσωπο. Θα έχει περισσότερους συμβούλους παρά δανείες. Θα είμαστε ηλεκτρονικοί, σε πολύ ψηλό επίπεδο θα χρησιμοποιούνται ψηφιακές υπηρεσίες και θα υπάρχουν συμβούλοι, παρά περισσότερους συμβούλοι, με qualified κτλ., με ειδικές προσόντα, οι οποίοι να συμβουλεύουν τους πολίτες να κάνουν κάτι το συνετό.
0: Αυτός ο οποίος θα πάει σήμερα, θα μπει μέσα σε αυτή την πλατφόρμα, στην shares.pcc.cy και αγοράσει, θα πρέπει να αγοράσει 100 μετοχές,
1: ναι,
0: του 1 ευρώ, 100 ευρώ δηλαδή είναι το minimum. Τι προσφέρει, τι
1: μάλιστα,
0: κέρδος θα έχει αυτός ο άνθρωπος?
1: Παραλαμβάνω, σήμερα γινόμαστε μέλη της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Εργατισμού Limited, η οποία έχει ως μοναδικό σκοπό τη δημιουργία της Παγκύπριας Συνεργατικής Τράπεζας. Μετά το 2013, όπου έφυγαν πλέον από το Υπουργείο Εμπορίου ο έλεγχος του συνεργατισμού και μιλώ του πιστωτικού τομέα και πήγε στην Κεντρική Τράπεζα, ό,τι λειτουργά στην Κύπρο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι κάτω από τη σκέπη της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Υπάρχει συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο το οποίο θα ακολουθείτε. Επομένως, εμείς έπρεπε να βρούμε μια μέθοδο στην οποία να συνδυάζαμε τον συνεργατισμό με αυτά που σας έχω αναφέρει προηγουμένα. Η μόνο τρόπο είναι αυτό που υπάρχει στην Credit Agricole στη Γαλλία, πολλά δυνατή τράπεζα, και πρέπει από ότι καταρριφθεί ο μύθος αυτό που έλεγα όταν θα διάλυαν την τράπεζα μας, ότι δεν υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 2.400 συνεργατικές τράπεζες και ελέγχει το 20% του τραπεζικού τομέα. Επομένως, εμείς κάναμε αυτή την εταιρεία που θα γίνει μέλος σήμερα ο κόσμος, και θα πρέπει να προχωρήσει να αγοράσει ακριβώς τις μετοχές που έχετε πει. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται μέλος. Παίρνει απόδειξη ότι έδωσε αυτά τα λεφτά. Τα χρήματα αυτά κατατίθενται στην Global Capital, έτσι προνοεί η Επιτροπή Κεφαλαίου Αγοράς Κύπρου. Κανείς δεν μπορεί να ανοίξει αυτά τα λεφτά του κόσμου. Θα είναι εκεί στην Τράπεζα Κύπρου. Νομίζω ότι η Τράπεζα Κύπρου οργανώνει που ανοίξαν οι άνθρωποι. Mm-hmm. Και μετά τις 17 του Νοέμβριου, όπου τελειώνει η δημόσια προσφορά, αυτά τα χρήματα μεταφέρονται αυτούσια όπως είναι στην εταιρεία τη δική μας. Mm-hmm. Επειδή όταν πάρουμε την άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, θα έχουμε μόνο ένα χρόνο για να στήσουμε την τράπεζα, που είναι μεγάλη ιστορία να στηθεί τράπεζα, με όλες αυτές τις απαιτήσεις που υπάρχουν σήμερα. Εμείς έχουμε να αποφασίσει ότι από το Σεπτέμβριο ξεκινούμε να στείλουμε ακριβώς αυτό που θα στήσουμε την αίτηση που θα υποβληθεί στην Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Θα στήσουμε αυτή την τράπεζα με τους ειδικούς, επαναλαμβάνω. Δεν είμαστε χτίσουμε την τράπεζα, δεν είμαστε τεχνοκράτες εμείς. Υπάρχουν οι ειδικοί, οι οποίοι ακριβώς είμαστε σε επαφές και προχωρημένες επαφές μας. Ήδη μας βοηθούν κάποιοι από αυτούς για να στηθεί μια τράπεζα σύγχρονη, να έχει άμεση επαφή με τον κόσμο, να τον εξυπηρετά και να είναι μια τράπεζα που θα εκφράζει τον κόσμο.
0: Μας είπατε τώρα ότι μέχρι τις 17 του Νοέμβρη λύγει αυτή η διαδικασία. Εσείς όμως θα ξεκινήσετε πιο νωρίς για να προετοιμάζετε την συγκρότηση αυτής της τράπεζας. Υπάρχει κάποιο όριο χρημάτων που πρέπει να συγκεντρώσετε μέχρι τις 17 Νοέμβρη για να μπορέσει να γίνει πραγματικότητα αυτή η τράπεζα, κύριε Χάμπα?
1: Για να είμαστε εδώ, πηγαίναμε βήμα-βήμα με τους ειδικούς και θα τους αναφέρω. Και ακολουθήθηκαν όλες οι νομισμένες διαδικασίες προσφορών, αξιολόγηση προσφορών με τη μέθοδο που γίνεται στο δημόσιο. Επαναλαμβάνω να υπενθυμίσω ότι τη μελέτη βιωσιμότητα την κάνει PwC, όπου κέρδισε τον διαγωνισμό μετά που βόβαλαν αιτήσεις KPMG, Deloitte, Baker Tilly, τον κέρδισε PwC. Μετά το προσπέκτους, το ενημερωτικό δευτείο, το κέρδισε η Global Capital μετά που ανταγωνίστηκε με Cisco. Και μετά είναι η πλατφόρμα η Athlos Capital, είναι η δικηγόρη μας, είναι ο έφορος της εργατισμού, με συγχωρείτε, ο έφορος της εργατισμού, ο οποίος μας συμβουλεύει και γενικά έχουμε μια πλειάδα από ειδικούς, οι οποίοι μας συμβουλεύουν για να προχωρούμε μπροστά. Γι' αυτό επαναλαμβάνω ότι αυτά τα χρήματα θα έρθουν κοντά μας, θα αρχίσουμε να χτίζουμε την τράπεζα και με αυτόν τον τρόπο να είναι ήσυχος ο κόσμος ότι θα προχωρήσουμε μπροστά. Για όλους αυτούς που λένε για το Α ή το Β ή με τα χρήματα, πρέπει από ότι οι εταιρείες, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις που είναι όλες οι εργατικές συνδικαλιστικές, όλες οι αγροτικές, οι ΠΑΣΥΔΗ, οι εκπαιδευτικές, ΠΟΕΔΟ, ΕΛΜΕ, ΚΟΡΤΕΚ, οι στρατιωτικοί, αξιωματικοί, υπαξιωματικοί, οι αστυνομικοί, οι πυροσβέστες, ο εμπορικός τμήμας του συνεργατισμού, η Ένωση Κοινοτήτων, συγγνώμη αν ξέχασα κάποιος, οι 18 ΣΕΣ πρέπει να πω. Όλος αυτός ο κόσμος έχει συνεισφέρει πάνω από 700-800.000 ευρώ μέχρι τώρα για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Δεν ζητάει ούτε ένα ευρώ από τον κυπριακό λαό. Και κάποιοι έβαλαν και λεφτά από την τσέπη. Οι εργατόρες είναι δωρεάν, είναι με θελοντισμό που εργαζόμαστε, όπως παλιά. Γι' αυτό ο κόσμος να μας εμπιστευτεί. Δεν έχουμε κάτι πίσω από το κεφάλι μας, οποιοδήποτε. Είμαστε ενωμένοι για πρώτη φορά, ίσως η Κύπρος. Γι' αυτό ο κόσμος να τα δει θετικά, να βοηθήσει αυτή την προσπάθεια και είναι για το καλό των παιδιών μας. Γιατί αγαπητέ Κώστα, εμείς καλά περάσαμε ηλικίες των 60. Καλά περάσαμε με τον συνεργατισμό και πιο μεγάλοι μας. Οι επόμενες γενιές.
0: Σας ρώτησα προηγουμένως, κύριε Χάμπα, πήγατε αλλού την κουβέντα, τι ποσό πρέπει να συγκεντρώσετε
1: αυτό μέχρι είναι 42 εκατομμύρια, αλλά δικαιόμαστε μέχρι και τα 100 εκατομμύρια.
0: Εσείς θεωρείτε ότι είναι
1: τα 42, για να μην ξεχάσω, είναι μετά από μελέτη βιωσιμότητας που έχει κάνει η PwC.
0: Ότι πρέπει να είναι το τουλάχιστο μίνιμουμ, δηλαδή 42 εκατομμύρια λέτε.
1: Μπορούμε να λειτουργήσουμε και με πιο χαμηλό ποσό, αλλά εμείς πήραμε το μάξιμουμ. Είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας. Πολύ αυστηροί.
0: Μάλιστα. Και ελπίζετε ότι θα καταστεί εφικτό να συγκεντρώσετε αυτό το ποσό, κύριε Χάμπα?
1: Ναι, με αυτή τη στιγμή που μιλούμε τρέχει η πλατφόρμα με καλούς ρυθμούς.
0: Θα μπορούν να αγοράσουν δηλαδή μετοχές, ξέρω εγώ, συνεργατικές εταιρείες για παράδειγμα που λειτουργούν ακόμη με αυτό το καθεστώς. Έχω υπόψη μου, για παράδειγμα, το ΣΟΔΑ, το οποίο είναι μια μεγάλη συνεργατική εταιρεία.
1: Ναι, ναι. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η πλατφόρμα τρέχει.
0: Ναι.
1: Μπορούν να αγοράσουν και φυσικά πρόσωπα και συνεργατικές εταιρείες. ΣΟΔΑ, ΣΟΠΑΣ που κάνει 100 εκατομμύρια κύκλου εργασιών, Νέα ΣΕΒΕΓΕ που εξάγεται σε 80 χώρες, Χυμούς, ΣΟΔΑ, Χαρούπια, Κομαρίν. Έχει περίπου γύρω στις 90 εταιρείες ο συνεργασμός, εντάξει, δεν είναι όλες ενεργοί. Ναι. Υπάρχουν και ανενεργοί, υπάρχουν και προσφυγές, αλλά είναι και εκεί γραμμένες αρκετές δεκάδες εταιρείες. Όλες αυτές πρέπει να στηρίξω αυτή την προσπάθεια, πρέπει να πω. Mm-hmm. Γιατί επαναλαμβάνω και ο πιστωτικός τομέας ήταν στα καλά του, στήριζε τις εταιρείες. Τώρα είναι η ώρα οι εταιρείες να στηρίξουν τον πιστωτικό τομέα. Και να πω και κάτι το σημαντικό, και μετά να πούμε και από εσά και τελειώσαμε. Το 1960 το Σύνταγμα διαχώρισε σε ελληνοκυπριακό και τουρκοκυπριακό τομέα τον πιστωτικό τομέα του συνεργατισμού. Mm-hmm. Οι Τουρκοκύπροι τον έχουν ακόμα και πράγμα του. Και οι δοσοληψίες που γίνονται με το ρεύμα που δίνουμε ή παίρνουμε ή οτιδήποτε άλλο, είναι μεταξύ του συνεργατικού δαμευτηρίου Λεμεσού, γιατί είχαν και αυτοί συνεργατικού δαμευτηρίου Λεμεσού, το οποίο εργάζεται στα κατεχόμενα, στην κατεχόμενη Μόρφου και στην κατεχόμενη Λευκοσία, και μέσω αυτού γίνονται σε αλλαγές με την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, γιατί αυτή είναι μέλος της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου πριν τα 1974. Ενώ εμείς δεν έχουμε.
0: Υπάρχει κάποια προϋπόθεση, δηλαδή πρέπει να είναι Κύπριος κάποιος για να αγοράσει τις συμμετοχές? Ναι, ναι, μπορεί να είναι και Τουρκοκύπριος, μπορεί να είναι και Βρετανός και Γερμανός και Ισραηλίτης.
1: Κύπριος πολίτης.
0: Υπάρχει όριο. Υπάρχει Κύπριος προϋπόθεση πολίτης, δηλαδή. Πρέπει να είναι Κύπριος πολίτης.
1: Αυτό το προσπέκτους, αυτό το ενημερωτικό δελτίο δεν μπορεί να κυκλοφορήσει εκτός Κύπρου, κυκλοφορά εντός Κύπρου και είναι ακριβώς για τους Κύπριους. Το λοιπόν, να ολοκληρώσουμε με τα ποσά για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Επαναλαμβάνω, μέλος γίνεται εκείνος που θα αγοράσει 100 μετοχές προς μία ανέκαστη, το πιο λίγο. Έως 10.000 ευρώ θα καταβάλλεται μέσω τραπεζικών καρτών, μέσω της JCC. Όποιος θέλει να δώσει πάνω από 10.000 ευρώ, εγώ θέλω να δω 100.000 ευρώ. Μπορεί, αλλά αυτόν τον ποσό θα καταβάλλεται μέσω τραπεζικού εμβάσματος, νομένου ότι να επικοινωνήσει μαζί μας. Τα τηλέφωνα 97-91-30-11, 97-91-30-12 και ακόμα δύο τηλέφωνα 13-14 στο τέλος. Μένουν τα ίδια, 97-91-30-13, 97-91-30-14.
0: Αυτά τα χρήματα που θα βάλει κάποιος θα έχουν κάποια, δηλαδή θα μπορεί σε κάποια στιγμή να τις πωλήσει αυτές τις μετοχές με τον τρόπο που γίνεται σήμερα η διαδικασία στο χρηματιστήριο? Πώς μπορεί να γίνει?
1: Εμείς δεν θα μπούμε στο χρηματιστήριο.
0: Άστε.
1: Γιατί αν μπούμε στο χρηματιστήριο σημαίνει πάβει να είναι συνεργατική εταιρεία.
0: Άστε.
1: Σημαίνει αργά ή γρήγορα ένα μεγάλο ψάρι άλλο θα μας καταβροχθήσει.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς θα παραμείνουμε στην εργατική τράπεζα και θα στηρίζεται στα μέλη της.
0: Ναι.
1: Είτε θέλει να κεφαλαιοποιήσει, είτε δεν θέλει. Είτε πελαστευτεί, είτε δεν θέλει.
0: Είναι ναι, στα αν χέρια... κάποιος σήμερα βάλει 10.000 και μετά από δύο ναι, χρόνια
1: θα μετανιώσει. Επειδή ακριβώς δεν θα μπουν στο χρηματιστήριο, μπορεί, όπως ήταν παλιά ο συνεργασμός, μπορούν οι μετοχές να πουληθούν μεταξύ των μελών. Μεταξύ των μελών, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα. Μπορεί δηλαδή οι δυο τους να να πούμε, ξέρεις, έχω 10.000 μετοχές, τις θέλεις να τις αγοράσεις.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Και αναλόγως η αξία τους θα καθορίζεται ανάλογα, φαντάζομαι.
1: Ναι, η μελέτη δείχνει, είναι ένα ευρώ η μετοχή, έναν ευρώ η μία. Η μελέτη δείχνει ότι σε κάποιο στάδιο θα έχουμε κέρδη και θα δοθούν και μερίσματα. Τώρα, είναι μια νεοσύστατη εταιρεία. Δεν μπορώ να σας πω στο 1, στο 3, στο 4 χρόνο κτλ. Πρώτα στείλουμε την εταιρεία μας. Ξέρετε, το πιο σημαντικό είναι να δημιουργηθεί μια νέα συνεργατική εταιρεία, μια συνεργατική τράπεζα, η οποία ακριβώς να υπάρχει εναλλακτική πρόταση σε αυτό που ζούμε σήμερα στην Κύπρο. Αυτό είναι το κυρίαρχο που πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας. Αυτό είναι το κυριαρχικό.
0: Η κυβέρνηση το προωθεί αυτό, ναι. Δηλαδή είναι θετική, το Υπουργός Οικονομικών το βλέπει θετικά αυτό.
1: Βέβαια.
0: Θα μπορούσε και η κυβέρνηση ενδεχομένως να αγοράσει μετοχές.
1: Ναι. Θέλω να πω ότι εμείς ενημερώσαμε και έτσι πρέπει, όταν είσαι ένας θεσμός νόμιμος, πρέπει να σέβεσαι τους θεσμούς και να τους εκτιμάς με τα καλά και με τα κακά. Εμείς κάναμε επαφές με την εκτελεστική και την νομοθετική εξουσία, με όλα τα κόμματα και με την κυβέρνηση. Επαφή δηλαδή τους ενημερώσαμε και είμαστε και τι σκοπεύουμε να κάνουμε. Όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Επομένως, δεν έχει κάποιον να πει ότι κάνουμε κάτι πίσω από κλειστές πόρτες ή εξυπηρετούμε τα συμφέροντα του ενός ή του άλλου. Σίγουρα κάποιοι από εμάς είναι μπροστά, είναι πολιτικά όντα. Για να δραστηριοποιηθούν κάποιοι πρέπει να έχουν συνείδηση. Επομένως, εμείς κάναμε επαφές και πρέπει να πω ότι Έκαναμε όλα τα κόμματα. Είχαμε στο πρωτοτυπίο με την κυρία Ειρήνη Πηγή συνάντηση. Είχαμε και με τον κύριο Κεραυνό. Ο κύριος Κεραυνός, σαν υπουργός οικονομικών, πρέπει να πω σαν ύποπτο χρόνο.

0: Κοιτάξτε, μπορούν τα ταμεία προνοίας, ας πούμε. Τα ταμεία προνοίας νομίζω δικαιούνται. Υπάρχει έφορος για τα ταμεία προνοίας και πολύ καλά υπάρχει. Είναι θέμα των διαχειριστικών επιτροπών του να συζητήσουν, να μας μελετήσουν, να κάνουν επαφές με τους αρμόδιους, με PWC και τα λοιπά, με τους υπόλοιπους και να αποφασίσουν αν αξίζει να επενδύσουν εδώ πέρα. Εγώ δεν μπορώ να πω σε κάποιον ο οποίος να αγοράσει μετοχές, ποιο είναι ο αγοραστής κτλ. Εμείς παραθέτουμε τα στοιχεία κάτω, υπάρχουν οι μελέτες, υπάρχει το ενημερωτικό δελτίο, όλοι αυτοί να τα διαβάσουν και να αποφασίσουν.
1: Μάλιστα.
0: Όπως ο κάθε πολίτης.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Είσαστε αισιόδοξος, λέτε, ότι θα συγκεντρωθεί αυτό το ποσό.
0: Κοιτάξτε, υπάρχει νομίζω ένα πολύ καλό κλίμα, το νιώθετε κι εσείς, στον περίγυρο του καθένας και γενικά ότι η κοινωνία των πολιτών θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Έχει πάρα πολλά χρόνια που εργαζόμαστε για να φτάσουμε μέχρι εδώ πέρα. Εθελοντικά το τονίζω. Εθελοντικά υπομίζοντας σκόπους, μόχθους και χρήματα. Βάλαμε αρκετά λεφτά, μπορεί και 800.000 ευρώ για να έρθουμε μέχρι εδώ πέρα. Τώρα είναι η ώρα των πολιτών. Ό,τι μπορεί ο καθένας φυσικά. Λιθαράκι, λιθαράκι. Και το τελευταίο ευρώ μετράει για μας. Και το τελευταίο ευρώ της γιαγιάς και του παππού μετράει για μας.
1: Ναι, θέλετε 100 όμως, όχι ένα ευρώ.
0: Εντάξει, το σχήμα λόγου.
1: Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, καλή επιτυχία εύχομαι, κύριε Χαμπά.
0: Σας ευχαριστώ και το λέω και σε εσάς. Ναι. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημοσιογράφους. Πραγματικά είναι συγκινητική η αντικειμενική στήριξη αυτή τη προσπάθεια από όλους εσάς. Σας ευχαριστώ και τις ευχαριστήσεις όλες τις εταιρείες μας.
1: Να είστε καλά. Εσάς. Σας ευχαριστούμε για την ανταπόκριση σας.
0: Να είστε καλά. Καλή σας. Να είστε καλά.

Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Διαδρομές. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 έως τις 9. Η δημοσιογραφική εκπομπή της ΠΑΦΟΥ. Όλα όσα θα θέλατε να ξέρετε για τη διεθνή, πανκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο και τον Γιώργο Σαξατέ.
2: ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας.
3: Να ρίξουμε, κυρίες και κύριοι, μια ματιά στο αστυνομικό δελτίο. Είχαμε και χθες βράδυ τους προληπτικούς ελέγχους της αστυνομίας σε όλη την Κύπρο. Αποτέλεσμα αυτών των ελέγχων ήταν η σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της μαχαιροφορίας, μεταξύ άλλων. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 491 οδηγοί και 212 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 67 έλεγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, όπου προέκυψαν 18 καταγγελίες. Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν έγιναν 291 καταγγελίες που αφορούν διάφορες παραβάσεις τροχέας, ενώ προέκυψαν και 13 διερευνόμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχέας. Από τις καταγγελίες που έγιναν, 105 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 11 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 197 έλεγχοι αλκοόλης με 10 θετικά αποτελέσματα, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτεστ. Αυτά είναι τα στοιχεία τα οποία έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία σε σχέση με τους χθεσινούς ελέγχους. Είχαμε τα ξημερώματα έναν

Μπρισμό από ό,τι φαίνεται οχήματος. Στις 4 τα ξημερώματα εκδηλώθηκε φωτιά σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 34χρονο, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο σε ανοιχτό οικόπεδο στην περιοχή Στροβόλου. Στο σημείο μετέβησαν μέλη της αστυνομίας για εξετάσεις, καθώς και μέλη της πυροσβεστικής που κατέσβησαν την πυρκαγιά. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός. Η σκηνή παραμένει αποκλεισμένη για να γίνουν εξετάσεις ώστε να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς εκ πρώτης όψεως. Σύμφωνα με πληροφορίες, φαίνεται ότι η φωτιά αυτή τέθηκε κακόβουλα.

Στην Πάφο είχαμε, και στην Πάφο μάλλον, γιατί είχαμε και χθες την βιομηχανική περιοχή εκεί στους εργάτες, μεγάλη πυρκαγιά, και δόθηκε μάχη από τις πυροσβεστικές δυνάμεις να τη θέσουν υπό έλεγχο. Στην Πάφο είχαμε χθες το απόγευμα μια πυρκαγιά στην Αναρίτα, κάει και έκταση 3 δεκαρίων με ακαλλιέργητη γεωργική γη και χαμηλή άγρια βλάστηση. Εκδηλώθηκε η πυρκαγιά λίγο πριν από τις 4 το απόγευμα κοντά στο φράγμα του Ασπρόκρεμου. Ήταν άμεση η παρέμβαση του τμήματος δασών και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο 40 λεπτά αργότερα. Δηλαδή εκδηλώθηκε γύρω στις 4 και στις 4:40 τέθηκε υπό έλεγχο. Συμμετείχαν στην κατάσβεση 7 άτομα του τμήματος δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 5 άτομα της πυροσβεστικής με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Διερευνώνται τα αίτια αυτής της πυρκαγιάς. Λοιπόν, τέλος στην αγωνία των μαθητών. Σήμερα ανακοινώνεται τα αποτελέσματα των Πανκύπριων εξετάσεων για τα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και στις παραγωγικές σχολές, στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Οι βαθμολογίες θα δημοσιοποιηθούν ή μάλλον δημοσιοποιείται αυτή την ώρα στις 8:30 σε συνέντευξη τύπου την οποία παραχωρεί η Υπουργός η Αθηνά Μιχαηλίδου. Αμέσως μετά αναμένεται να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα του Υπουργείου ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενημερωθούν για τη σχολή και τον κλάδο όπου εξασφάλισαν θέση. Η υπηρεσία εξετάσεων θα προβεί και στην ανακοίνωση των διαδικασιών που αφορούν την διεκδίκηση θέσεων στα πανεπιστήμια της Ελλάδας. Η πλατφόρμα για τα ελληνικά πανεπιστήμια αναμένεται να ανοίξει από τις 24 μέχρι τις 29 Ιουλίου.

πάμε να ρίξουμε μια ματιά και στις καιρικές συνθήκες. Η θερμοκρασία σήμερα προβλέπεται να φτάσει στους 43 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν, μετά τη διάλυση τοπικής ομίκλης και χαμηλής νέφωσης, ο καιρός θα καταστεί κυρίως έθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και τοπικά το απόγευμα μέχρι ισχυρή 4 έως 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 33 στα δυτικά παράλια, στους 36 στα υπόλοιπα παράλια και στους 32 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Το βράδυ ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, δεν αποκλείεται να σχηματιστεί αραιόμίκλη ή ομίκλη και χαμηλή νέφωση. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική έως βόρειο-δυτική, ασθενής και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 24 στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 21 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Αύριο Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει έθριος, την Παρασκευή και το Σάββατο θα εξακολουθήσει να είναι έθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αύριο δεν αναμένεται να σημειώσει αξιολόγη μεταβολή, θα παραμείνει δηλαδή στα ίδια περίπου επίπεδα με σήμερα, όμως την Παρασκευή και το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση για να κυμαθεί κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές. Σας υπενθυμίζω ότι σήμερα έχει εκδοθεί προειδοποίηση για ακραία μέγιστη θερμοκρασία που θα ανέλθει στους 43 βαθμούς. Εκδόθηκε από το Τμήμα Μετεωρολογίας. Αυτές οι θερμοκρασίες αφορούν το εσωτερικό, ενώ η θερμοκρασία στα υψηλότερα ορεινά αναμένεται να κυμανθεί γύρω στους 32 βαθμούς. Σημειώστε ότι η προειδοποίηση αυτή θα είναι σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 5 το απόγευμα και στη διάρκεια αυτή θα πρέπει να υπάρχει, να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας όσων εργάζονται σε ανοιχτούς χώρους.

0: Έχουμε ποδαρικό και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις για τις κυπριακές ομάδες. Στις 8 απόψε λοιπόν η Ομόνια ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών του Champions League, καθώς φιλοξενεί στο ΓΑΣΥΠ την Καϊράτ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό. Η ομάδα της Λευκοσίας θέλει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα για να ξεκινήσει ιδανικά και να κάνει βήμα πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς σε μία εβδομάδα στο Αλμάτι. Στην σημερινή αναμέτρηση του ΓΑΣΥΠ θα είναι καμίνη, καθώς αναμένονται πέραν των 10.000 φίλων των πρωταθλητών. Καμίνη θα είναι και λόγω των θερμοκρασιών βέβαια. Στα αγωνιστικά ο Χένινγκ Μπέρκ μπορεί να υπολογίζει σε 23 ποδοσφαιριστές που είναι στην αποστολή, ενώ εκτός έμεινε ο ανέτοιμος Σουντομπάτζο. Η αποστολή αποτελείται από τους Ζόχο, Φαμπιάνο, Μιχαήλ, Κουλιμπαλή, Άιτινγκ, Μοντόρ, Κακουλή, Χατζιγιοβάνι, Εβάντρο, Μάριτς, Μαγιαμπέλα, Τάνκοβιτς, Σίμιτς, Μπάλκοβετς, Παναγιώτου, Κούσουλος, Ανδρέου, Νεγκό, Χρήστου, Νεοφύτου, Κωνσταντινίδης, Κριστοφόρου και Διόνι. Υπενθυμίζεται ότι η Ομόνια σε περίπτωση πρόκρισης θα αγωνιστεί στον τρίτο γύρο κόντρα στον νικητή του ζευγαριού Λεύσκη Σόφιας Κραϊόβα. Σε περίπτωση αποκλεισμού η ομάδα θα υποβιβαστεί στον τρίτο γύρο του Europa League και θα αγωνιστούν κόντρα στο χαμένο του ζευγαριού Μιάλμπι Λίνκολ. Αυτή είναι, θα είναι η συνέχεια για να περάσει η ομάδα. Μην ξεχνάτε ότι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις συμμετέχει και η Πάφος, η οποία αγωνίζεται στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League και θα αντιμετωπίσει την Χάιντουκ Σπλίτ. Ήδη σήμερα έφυγαν από την Πάφο και φιλαθλοί για την Κροατία. Είναι μια η προσπάθεια αυτή της ομάδας για να μπορέσει να περάσει στον θεσμό της στη δεύτερη τάξη ευρωπαϊκή διοργάνωση με τη Χάιντουκ λοιπόν. Θα πάμε σε μάλλον εδώ, κυρίες και κύριοι, φτάσαμε στο τέλος και των σημερινών διαδρομών. Να ευχηθώ να έχετε ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Θα τα πούμε πάλι αύριο. Να είστε όλοι καλά. Για χαρά σας. Για την ενημέρωσή σας εμπιστευτείτε την ιστοσελίδα Cosmos News.
1: Διαδρομές Δευτέρα με Παρασκευή από τις 7 μέχρι και τις 9 η δημοσιογραφική εκπομπή της Πάφου. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τη διεθνή, παγκύπρια, τοπική και αθλητική επικαιρότητα με τον Κώστα Νάνο.
2: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
3: Tower Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κορα 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.

0: Και 1 και 2.
1: Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
0: Και τα φυλάει η Μελένη και πάμε και κρυβόμαστε. Δεν είχε κάνει εκπομπή μόνη τη.
1: Καλό
2: θα. Μια υπέροχη εκπομπή.
1: Γεια σας και χαρά σας.
2: Κυρίες και κύριοι και μικρά παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σόου από τις Μπουρμπουλήθρες. Θα σας κρατήσει παρέα δύο υπέροχες ώρες ο μοναδικός, ο Τόλης Αγγελακόπουλος.
3: Και φυσικά μαζί μας εδώ στην παρέα μας δεν θα μπορούσε με καμία περίπτωση να λείπει μία και μοναδική Μέλανη Μιλένοβα.
1: Και εννοείται μαζί μας στην παρέα μας είναι...
3: Ο Στάδης.
2: Ξέχασε. Μέλανη, δεν με κοιτάζεις καν και με ξέχασες ότι υπάρχω μέσα στην αίθουσα.
1: Όχι, όχι.
2: Ουφιά και κόψιμο. Και εσύ και κύριοι είναι εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και με εμένα. Πάμε σε ένα υπέροχο μουσικοχορευτικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί σήμερα θα γίνει...
1: Πανικό!

0: Επιστρέψαμε, μπουρμπουλίτρες και πάλι κοντά σας, παιδιά. Σήμερα γίνεται χαμός. Γιορτάζουν πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Οπότε ξεκινάω. Χρόνια πολλά σε όλους εννοείται. Αλλά έτσι λίγο πιο έχεις την αγάπη μου. Αλλά έτσι λίγο πιο συγκεκριμένα. Χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στη Μάγδα, Μαγδούλα, Μαγδαλένα, Μαγδαλένια, Μαγδαλή, Μαγδάλο, Μαριλένα, Μαριαλένα, Μαρία Ελένη, Μαρκέλα, Μαρκελή και Μενέλαος.
1: Μάλιστα.
0: Του χαμού σήμερα, πάρα πολύ γιορτάζουν. Πολλοί φίλοι μας, γνωστοί μας, χρόνια πολλά σε όλους.
1: Και εγώ θέλω να πω για τα γενέθλια, και αυτό σίγουρα σε αφορά, γιατί το 1932 γεννήθηκε ο Όσκαρ Ντελαρέντα.
0: Πεθαίνω!
1: Δομινικανός σχεδιαστής μόδας, και για αυτό το λόγο το αναφέρω έτσι και
0: πεθαίνω.
1: Για σένα.
0: Πεθαίνω, είναι ο αγαπημένος μου.
1: Ήμουνα τόσο σίγουρος. Και επίσης να πω το 1955 γεννήθηκε ο Βίλιαμ Νταφόε, ηθοποιάρα.
0: Ναι.
1: Και το 1969 Δέσποινα Βανδύ. Οπότε αυτό όσον αφορά τις γεννήσεις, δεν έχω κάτι άλλο. Α, ναι, και το 1992 Σελίνα Γκόμεζ.
0: Αν και δεν είναι. Να πούμε λίγο και το 1596.
1: Εσύ θα το πεις, εγώ τι να πω.
0: Ο Μιχαήλ Α, ο οποίος ήταν τσάρος της Ρωσίας.
1: Μπράβο, καλά έκανε όταν έβρεσε Μέλανη, γιατί χωρίς αυτό πώς θα γινόταν.
0: Πώς θα πάμε παρακάτω.
1: Έτσι.

0: Επιστρέψαμε μπουρμπουλή θεροπαρέα και πάλι κοντά σας. Και σε περίπτωση που θέλετε να μας στείλετε την αγάπη σας πρώτα απ' όλα, τα μηνύματά σας, να μας κάνετε τα like, έτσι καρδουλίτσες, αγαπουλίτσες, ξέρετε εσείς, μπορείτε να μας βρείτε στις μπουρμπουλήθρες radio show στη σελίδα μας στο Facebook. Πάτε τώρα στο search μας, πατάτε, βγαίνουμε πρώτη-πρώτη. Ξέρετε μετά τι να κάνετε.
1: Γιατί στο μόνο που βάζει προφορά είναι το search.
2: Α, γενικά βάζει προφορά.
0: Πάντα βάζω.
1: Στο search,
0: και στο Facebook και στο Instagram.
2: Ναι,
1: παντού
2: βάζει. Ναι.
0: Είτε μιλάς σωστά τα αγγλικά ή δεν τα μιλάς.
1: Τα αγγλέζικα, φίλε.
0: Τα αγγλέζικα, άμα έχεις το accent. Και εννοείται τα ίδια έχουμε και στο Instagram, όπου είναι ακριβώς κάτω από το Facebook, όπως το έχουμε όλοι μας. Πατάτε, search, μπουρμπουλήθες.
1: Search.
0: Και follow και like.

0: Επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάλι κοντά σας. Και τι σας έχω, τι σας έχω.
1: Τι μας έχεις.
2: Τι μας έχεις.
3: Τι μας έχεις.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ξέρουμε γιατί τα γάλα, βασικά πώς ξεκίνησε η ημερομηνία λήξης στο γάλα.
3: Πώς ξεκίνησε.
0: Ναι, σας έχω μια εξαιρετικά χρήσιμη πληροφορία.
3: Δηλαδή.
0: Δηλαδή, η ημερομηνία λήξης στο γάλα ξεκίνησε από τον Αλ Καπόνε. Σοκ τώρα, εγκεφαλικά κύτταρα καίγονται. Ο οποίος όταν απέκτησε, λέει, κτηνοτροφική μονάδα, γιατί ο Αλ Καπόνε είχε κτηνοτροφική μονάδα.
3: Μάλιστα.
0: Ωραία.
3: Ναι.
0: Απέκτησε τη δική του πλέον και έκανε μια εταιρεία, έβαλε ημερομηνία λήξης. Ήταν ο πρώτος που έβαλε ημερομηνία λήξης στα μπουκάλια με το γάλα, για να φανεί πιο έντιμος και να τον προτείνουν οι υπόλοιποι.
3: Σόπα, ναι. Τον Αλ Καπόνε.
1: Έντιμος.
3: Πιο έντιμος από κάποιους άλλους ο Αλ Καπόνε.
0: Έτσι, έτσι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε. Μέλανη Μιλένοβα, Τόλης Αγγελακόπουλος και Στάθης Μπόγδανος. Και θέλω να σας πω τι έκανα χθες το βράδυ.
1: Τι έκανες?
0: Για κάποιο λόγο είχα κολλήσει στο YouTube.
2: Ναι.
0: Και είχα βάλει και έβλεπα παλιές διαφημίσεις.
2: Παλιές διαφημίσεις.
1: Να σου πω κάτι, τις βρίσκεις? Εγώ που έχω ψάξει κάποιες δεν τις βρίσκω.
0: Παλιές διαφημίσεις.
1: Όχι, όταν ψάχνω συγκεκριμένες, ας πούμε, δεν βρίσκω.
0: Και τυχαία είχα βάλει μία διαφήμιση. Έψαξα μία. Ναι. Και μου βγάλε και τις υπόλοιπες και καθόμουν και κοίταζα παλιές διαφημίσεις. Θυμάστε μία που ήταν ένα μωρό πάνω σε ένα καναπέ και είχαν το μωρό να μιλάει.
2: Ναι.
0: Και έλεγε: εμένα τώρα η μαμά μου με αφήνει να κάνω τσίσα μου πάνω στο μεταξωτό καναπέ.
2: Κάτι μου λέει, ρε φίλε.
1: Δεν μου λέει τίποτα.
0: Και έλεγε ότι με τα sleep pad, λεγόταν αυτές οι πάνες, πλέον δεν φεύγουν, δεν φεύγει τίποτα έξω για να λερώσει τον καναπέ. Και στο τέλος έλεγε, καταλάβατε ή μήπως θέλετε να κάνω και κακά.
2: Ναι. Αλήθεια. Θυμήθηκα τώρα, ναι.
0: Καταλάβατε ή μήπως θέλετε να κάνω και κακά.
2: Να σου πω κάτι, νομίζω ότι τις μυθικές είναι το put the coat down slowly.
0: Αυτή είναι πιο καινούρια.
2: Ναι, είναι πιο καινούρια.
0: Δηλαδή, εγώ θυμάμαι με φουντούνια σαλάμ.
2: Φουντούνια
0: σαλάμ, αλέκουμ.
2: Θα σου πω εγώ, το μυθικό ήταν αυτό που είχα πει σε κάποια παλιά εκπομπή με τον David Hasselhoff.
0: Το Mitch Buchanan.
2: Ναι, ο οποίος είχε παίξει σε διαφήμιση της Express Service.
0: Ναι, το θυμάμαι.
2: Όπου έχει πρόβλημα με το αυτοκίνητο και πάει, σκάνει ελικόπτερα σε Express Service, αυτοκίνητα.
0: Νομίζω ήταν αυτή η διαφήμιση τότε που έκανε το Michael Knight.
2: Ναι, τότε ήτανε, μπράβο. Γιατί τον...
0: Κοιτάζει η Μέλανη, δεν έχει ιδέα.
1: Δεν έχω ιδέα. Γιατί
2: τον παίρνουν, ξέρω εγώ, με το αυτοκίνητο, τον πάνε κάπου, τον παρατάνε, ξέρω εγώ, εκεί πέρα και βγαίνει αυτός έξω από το αυτοκίνητο, ξέρεις, και κάνει το δάχτυλο του OK και λέει ευχαριστώ, Express Service. Το λέγει στα ελληνικά δηλαδή. Αλλά τότε
0: ήταν υπερπαραγωγή.
2: Ήταν υπερπαραγωγή. Ο David Hasselhoff, τότε ο Michael Knight να παίξει σε διαφήμιση, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα.
1: Oh my goodness.
2: Ναι, κάτι άλλο.
1: Εγώ θυμάμαι.
0: Oh my goodness.
1: Oh my goodness. Εγώ θυμάμαι τη διαφήμιση από τα παιδικά μου χρόνια. Πιο σοκολάτα γάλακτος, δεν γίνεται!
0: Νομίζω μεγάλοι ήμασταν ήδη.
2: Ναι, ήμασταν ήδη.
1: Εσείς, εγώ ήμουν πιο μικρή. Αυτή τη θυμάμαι σαν
0: θέλει, Μέλανη, θα πάμε τώρα σε ένα μουσικό διάλειμμα. Μόλις γυρίσουμε, θέλεις να μας πεις μια διαφήμιση από το Προύτσνικ?
1: Α, από το Ουγκαρτσίν θες να πεις.
0: Από το Ουγκαρτσίν.
1: Μια βουλγάρικη διαφήμιση, να σου πω.
0: Μια βουλγάρικη διαφήμιση.
1: Άντε,
0: που σου έχει κάνει εντύπωση.
1: Άσε με να το σκεφτώ.
0: Ναι, που να ήταν όμως κάτι ψιλοβάιρα.
2: Να ήταν βάιρα, όπως λέμε τώρα.
1: Ωραία, ωραία. Κάτσε να το σκεφτώ και θα σου πω.
2: Σκέψου και ναι.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, Τόλης Αγγελακόπουλος, Μέλανη Μιλένοβα και Στάθης Μπόγδανος. Και είμαστε στο σημείο που είπαμε τις αγαπημένες μας διαφημίσεις, εγώ και ο Τόλης. Και πάμε τώρα στη Μέλανη. Όπως ξέρετε όλοι, η Μέλανη είναι από το Προύτσνικ.
1: Βουγκαρτσίν!
2: Βουγκαρτσίν, Στάθη.
1: Μα θα σε ακούει γιαγιά μου και θα λέει, θα σε βρίζει.
0: Τα φιλιά μου στη γιαγιά της Μέλανης που είναι στο Βουγκαρτσίν, αλλά η Μέλανη είναι από το Προύτσνικ, να μην ξέρετε. Και θέλουμε να μας πεις δική σου μία διαφήμιση που ήταν viral εκεί στη Βουλγαρία.
1: Ωραία, ωραία. Παιδιά, στη Βουλγαρία θυμάμαι πάρα πολύ έντονα από τα παιδικά μου χρόνια. Μπορεί να την ξέρετε, την γνωστή σοκολάτα.
0: Δηλαδή.
1: Αυτή που είναι λίγο μοβ και έχει μία γελάδα μοβ.
2: Α, ναι, ναι.
1: Την μη, αυτή.
2: Ναι.
1: Ωραία. Έχουμε και εμείς στη Βουλγαρία. Είναι πάρα πολύ γνωστή αυτή η εταιρεία ουσιαστικά. Και είχαν κάνει μια διαφήμιση με κανονικές αγελάδες και με μόβ αγελάδες.
0: Βάψατε αγελάδες?
1: Δεν ξέρω, νομίζω στον υπολογιστή θα έγινε. Αποκλείται να τις βάψανε κανονικά. Αλλά τέλος πάντων θυμάμαι τις αγελάδες να τρέχουν μόβ αγελάδες στα χωράφια και να δείχνει διαφήμιση ότι αυτές οι αγελάδες κάνουν καλύτερο γάλα και ουσιαστικά γίνεται γιατί καλύτερη σοκολάτα και έβγαζε ουσιαστικά, ξέρεις, το εξώφυλλο το...
2: Από το περιτύλιγμα
1: της σοκολάτας. Και είχε γίνει πολύ viral γιατί... Εντάξει, ήταν μια τεράστια καμπάνια. Πήγαινε στο μετρό, στα λεωφορεία, βλέπεις παντού μόβα γελάδες, τυχοκολλημένες, στο
2: πήγαινε
1: Facebook.
2: Πήγαινε σε αγροκτήματα και βλέπεις να έχουν βάψει αγελάδες μόβ, ναι.
0: Η μόβ μπογιά πήγαινε σύννεφο τότε. Βγαίνανε όλες με μόβ μαλλιά έξω. Το πιο τρέν τότε ήταν ο επιτάφιος.

0: Δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: μπουρμπουλήθρες εδώ κοντά σας και θα παίξουμε!
1: Wow.
2: Τι θα παίξουμε, Μέλανη?
0: Το αγαπημένο σας παιχνίδι.
1: Quiz.
0: Λεξομαχίες.
2: Τι εννοείς λεξομαχίες?
0: Αυτό που σας λέω να μου πείτε ένα γράμμα πάρα πολύ γρήγορο και πρέπει να μου πείτε μία λέξη.
1: Σαν το όνομα το ζωοπράγμα.
0: Ναι, σαν το όνομα ζωοπράγμα.
3: Κάθε φορά το ίδιο πράγμα τη ρωτάμε. Πώς είναι το όνομα ζωοπράγμα?
0: Πραγματικά.
1: Μα γιατί δεν μας το λέει έτσι από την αρχή?
0: Ωραία, θα παίξουμε όνομα ζωοπράγμα.
3: Τέλεια. Ευχαριστούμε, Μέλανη. Πάμε.
1: Και να μην ξεκινήσει η πρότασή σου, θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα.
0: Γιατί αγχωνόμαστε. Ξεκινάμε.
3: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να μου πείτε.
3: Ναι.
0: Πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα.
3: Ναι.
0: Ένα αντικείμενο από φύ.
3: Φακές.
1: Φακός. Οι φακές δεν είναι αντικείμενο.
0: Φακές δεν είναι αντικείμενο.
3: Τι είναι δηλαδή?
1: Φαΐ.
0: Φαΐ.
1: Φαγητό.
0: Θα σου λέγα, πες με ένα
3: αντικείμενο,
0: φαγητό.
3: Γιατί αντικείμενο είναι οτιδήποτε πιάνε. Ο φακός είναι
0: αντικείμενο. Ο φακός είναι αντικείμενο.
3: Έκαλα,
1: δηλαδή τώρα, άμα σου έλεγα ένα αντικείμενο και σου έλεγα φακές ή φακός, ποιο θα έλεγες?
3: Φακός. Αλλά αυτό όμως δεν καταρρύπτει το γεγονός.
1: Και εσύ παραδέχεις ότι κέρδισα.
3: Ωραία, πάμε παρακάτω, πάμε.
0: Α, τέλειο. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
3: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα ένα δέντρο από φύ.
1: Φύκος.
3: Φραγωσικιά.
0: Τι είπες εσύ?
1: Φύκος.
0: Ποιος το είπε πρώτος? Νομίζω Στάθης το είπε πρώτος.
1: Ο φύκος νομίζω δεν είναι δέντρο.
0: Είναι φυτό.
3: Ναι.
1: Δεν πρέπει να...
0: Αλλά η φραγκοσικιά είναι
1: να
0: δέντρο.
1: Να μπαίνει στα δέντρα ο φύκος, δεν ξέρω.
0: Ο φύκος είναι φυτό.
3: Εντάξει, παιδιά, όταν λες φυτό,
1: προφανώς και το δέντρο είναι φυτό.
3: Ναι, και το, ναι.
0: Ναι, αλλά εγώ είπα δέντρο. Άμα ήταν έτσι, θα σας έλεγα μία πιο...
3: Δέντρο είπες.
0: Δέντρο είπα.
3: Άμα είπες δέντρο...
0: Είναι η φραγκοσικιά.
1: Είναι. Η φραγκοσικιά είναι δέντρο.
0: Ναι.
3: Δεν είναι δέντρο, όχι. Φάμνος. Είναι σαν θάμνος.
1: Δεν πειράζει. Ωραία, πάμε σε άλλο. Δεν μετράει κανένα.
0: Δεν μετράει.
3: Χι.
1: Σοπαλί. Γιατί δεν ξέρουμε, πριν είμαστε άσχετοι αυτό.
0: Θέλω να μου πείτε, πάρα μα πάρα πολύ γρήγορα, ένα παραμύθι από χι.
1: Χιονάτικη Φτανάνη.
0: Μπράβο!
3: Πολύ δυνατό.
0: Και εσύ θα έπρεπε να το έχεις και πιο.
3: Δεν πρόλαβα καν. Καλά, όχι ακόμα.
0: Εντάξει,
3: είναι πολύ μικρά.
1: Ακόμα δεν ψηφίζει τίποτα.
0: Ωραία. Πόσο είμαστε? Είμαστε 2-0.
1: Εγώ.
0: Πάμε σε ένα διαλυματάκι, μη φύγει κανείς γιατί εδώ πέρα έχουμε ντέρμπι.
1: Μη φύγει κανείς γιατί δεν έχουμε καν ντέρμπι. Μη φύγει κανείς γιατί θα είναι ιστορικό ότι θα νικήσω μια φορά.

0: μαζέψαμε μπούρμπουλη φροπαρέα εδώ μαζί.
1: Παρασκευή. Με τον νικητή στα τυπόγραμμα.
0: Με τον.
2: Πιθανόν.
0: Πιθανόν. Προσεχώς νικητή.
1: Με τον προσεχώς νικητή.
0: Όχι, εντάξει, πάμε. Παίζουμε λεξομαχίες εσύ, αλλιώς ονομαζόμπρα.
1: Γιατί, συγγνώμη, πιστεύεις ότι μπορεί να ανατρέψει το σκορ τόλης το 2-0 που κερδίζω, δεν ανατρέπεται.
0: Άνετα να τρέπεται.
2: Πάμε, θα δούμε.
0: Πάμε και θα δούμε. Θέλω να μου πείτε.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ γρήγορα, μία πρωτεύουσα από Β.
1: Βοστόνη.
2: Δεν είναι, όχι.
0: Δεν είναι,
1: βέβαια.
0: Να το! Κοίτα να δεις πως.
1: Βυρητός δεν είναι.
0: Ναι, Λίβανο Βυρητός.
2: Το είπα.
1: Εντάξει,
0: το είπε πρώτος. Το είπε πρώτος. Ωραία, κοίτα να δεις πως ανατρέπεται. Κοίτα να δεις.
1: Κοίτα πως ανατρέπεται.
0: Συνεχίζουμε λοιπόν. Θέλω να μου πείτε.
2: Ναι.
1: Κερδίζω. Να το λέω, να το λέω στο τόπο ακόμα.
0: Θέλω να μου πείτε ένα ρεφρέν από Φι.
1: Φέμα θα πω.
3: Είσαι μάγκα.
2: Φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε.
0: Τι είναι αυτό?
2: Είναι τραγούδι.
0: Τραγουδίσατε μα.
2: Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα πώ πάει ο ρυθμό.
1: Δεν είναι. Ότι...
0: Φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε.
2: Ναι.
0: Εγώ το δέχομαι.
1: Τι λες μωρέ, ωραία, και εγώ λέω φιλιά και από φιλιά.
2: Φίλα με, σαλπάρω και χάνομαι.
0: Ωραία, τέλειος. 2-2 και τελευταία ερώτηση.
2: Το φύγε το. Θα σου πούμε το ανέβα.
0: Θέλω να μου πείτε πάρα πολύ γρήγορα. Είναι τώρα ερώτηση τελευταία. Ερώτηση νικητήρια. Ένα μεταφορικό μέσο από κάπα.
1: Καράβι.
0: Oh.
1: Δεν μίλησε, είδες τι κόλλησε.
2: Ναι, κόλλησα τελώς, ναι. Πήγα να πω κότα.
1: Το είχε στο μυαλό σου.
2: Ναι, ναι, δεν ξέρω γιατί.
1: Ναι, μπορεί να είναι, είναι μεταφορικό μέσο για τις οσύρες. Μπορεί να είναι μεταφορικό μέσο άμα είσαι καλαμπόκι. Να σε φάει, να σε πάει κάπου αλλού, να σε αφοδεύσει. Είναι μεταφορικό μέσα, αλλά δεν το είπε. Οπότε αναπαύομαι στις δάφνες μου και πάμε στη μουσική να χορέψω.

μοιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπή Μπουρμπουλήθρες μετά τη μεγάλη νίκη του Στάθη Μπόγδανου στο διαγωνισμό που έβαλε η Μέλανη. Και κάπου εδώ θέλω να σας πω: το φύγαμε, καρδιά μου, φύγαμε που είπα. Δεν ήταν ποτέ.
1: Είναι...
0: Απλά το είπα για να κερδίσω χρόνο και να σκεφτώ τραγούδι.
1: Σέλφιο, μου το δίνει σε μένα.
2: Χρήτσα.
1: Γίναμε, καρδιά μου, γίναμε πίσω στο χρόνο.
0: Α, γι' αυτό και σηκώλησε εκείνη την ώρα που το είπα και λες.
1: Ναι, αλλά δεν λέει φύγαμε. Τι λέει αυτό.
0: Δεν θυμάμαι, δεν θυμάμαι. Η ουσία είναι πάντως, κυρίες και κύριοι, ότι ο μεγάλος νικητής του σημερινού quiz είναι ο Στάθης Μπόγδανος. Μπορεί να χαρεί γιατί είναι και η πρώτη ή δεύτερη.
1: Δεύτερη.
0: Έχει άλλη μια νίκη όλο τον καιρό που παίζουμε.
2: Είσαι πολύ δυνατός.
1: Έχει δύο νίκες. Όμως, άμα έχει δύο μόνο, έχουν αξία.
0: Ναι, εμείς τώρα για παράδειγμα δεν τις μετράμε. Καταλαβες. Ενώ εσύ είδες, λες, έχω δύο.
1: Γελάχου.
0: Εμείς δεν έχουμε ανάγκη.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδης, κυρίες και κύριοι, και θέλω να σας πω για το νησί που είχαν αποφασίσει οι Beatles να αγοράσουν στην Ελλάδα.
1: Στην Ελλάδα, το Σκορπιό.
0: Όχι, ποιο Σκορπιό. Έλεος.
2: Σιγά μην αγοράσω και την Κρήτη.
0: Όχι. Η θρυλική λοιπόν αυτή μπάντα είχε αποφασίσει να αγοράσει την Αγία Τριάδα, ένα μικρό νησάκι το οποίο βρίσκεται κοντά στην Ερέτρια.
1: Α, έχω πάει στην Ερέτρια.
0: Απίστευτες παραλίες και τα λοιπά, έτσι είναι, και λόγω βέβαια της μικρής απόστασης που έχει από την Αθήνα,
1: μιας
0: και μιλάμε για μία ώρα έτσι να πας στην Ερέτρια. Παρόλα αυτά, από ό,τι φαίνεται όμως, η αγορά δεν προχώρησε, αλλά προφανώς είχαν εντυπωσιαστεί πάρα πολύ από το νησάκι αυτό, γιατί από ό,τι διάβασα δηλαδή είναι εξαιρετικής ομορφιάς, δηλαδή καταγάλανε νερά, πολύ ωραίες παραλίες.
1: Και τελικά το πήρε κανένας αυτό το νησάκι?
0: Νομίζω όχι.
1: Μα μπορούμε να το πάρουμε εμείς.
2: Τυχαία.
0: Έλατε, ναι,
2: τυχαία που πετάχτηκε μία διαφήμιση για ένα νησί, μία αγγελία για ένα νησί, με 500.000 αγόρα σε ένα νησί. Κάπου εδώ στην Ελλάδα.
1: Με 500.000 παίρνει και ένα σπίτι στον Άρη, ας πούμε.
0: Ναι, 500.000 όλο το περιεχόμενο στον Άρη.
2: Τίποτα. Εννοώ ότι δεν είναι πάρα πολύ να αγοράσει ένα νησί.
0: Εντάξει, ναι, εξαρτάται.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίθρησε πάλι κοντά σας και μετά την χρήσιμη πληροφορία από τη Μέλανη Μιλένοβα θα της ξαναδώσω πάλι πάσα.
1: Δώσαμε την πάσα.
0: Για να μας πει πού θα μας βρούνε.
1: Πού θα μας βρει ο κόσμος.
0: Πού Μέλανη, πού.
1: Μπουρμπουλίθρες Radio Show, μπαίνετε τώρα που μιλάμε. Μπουρμπουλίθρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλίθρες και στο Instagram, Μπουρμπουλίθρες παντού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την αγάπη σας. Follow, like, σχόλια, ό,τι θέλετε.

0: δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά. Γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.
1: Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery.

τακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό. Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε Κόσμος 95,2. Χωρίς

Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Με συμβρινές διαδρομές στο

0: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 2. Κάνουμε αμέσως αρχή με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων.
1: Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
0: Σε κλειοκαύσωνα θα βρίσκεται η Κύπρος και σήμερα, με τη Μετρολογική Υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση καθώς αναμένονται ακραίες μέγιστες θερμοκρασίες. Η προειδοποίηση θα βρίσκεται σε ισχύ από τώρα έως και τις 5 το απόγευμα. Στο εσωτερικό, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 43 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα ψηλότερα ορεινά η θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 32 βαθμούς. Η αναπληρώτρια διευθύντρια του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, Τασούλα Κυπριανίδου, τόνισε ότι τις ώρες που θα βρίσκεται σε ισχύ η προειδοποίηση, οι εργοδότες θα πρέπει να προχωρήσουν σε διακοπή όλων των βαριών και μέτριων υπαίθριων εργασιών στο εσωτερικό. Σημείωσε ότι η προσωρινή διακοπή εργασιών αφορά και τη μεταφορά προϊόντων με δίκυκλα. Είπε ακόμα ότι οι εργοδότες οφείλουν να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή προγράμματος ώστε οι βαριές εργασίες να διεκπεραιώνονται εντός των επίμαχων ορών. Ιδιαίτερα δύσκολη κρίνεται η σημερινή αλλά και η αυριανή ημέρα σε ό,τι αφορά την επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, αφού δύο μονάδες, μία στο Βασιλικό και μία στη Δεκέλια, έχουν τεθεί εκτός παραγωγής. Ο βοηθός διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας, Χάρης Ζαβαλής, σημείωσε ότι η απώλεια χθες βράδυ μιας μονάδας παραγωγής 105 ΜΒ στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού έφερε το σύστημα στα όρια του. Υπογράμμισε ότι εάν ενταχθεί στην παραγωγή η μονάδα στη Δεκέλια, τότε θα καταστεί εφικτή η κάλυψη της ζήτησης και θα υπάρχει μια μικρή εφεδρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, οριακά το σύστημα θα μπορέσει να ανταποκριθεί στη ζήτηση. Ανέφερε ότι χθες η ζήτηση έσπασε κάθε προηγούμενο ρεκόρ αφού ανήλθε στα 1321 ΜΒ κατά τη διάρκεια της μέρας και στα 1083 ΜΒ τη διάρκεια της νύχτας. Υπογράμμισε ότι σήμερα αναμένεται νέο ρεκόρ με τη ζήτηση, όπως εκτιμάται να αγγίζει τα 1350 ΜΒ κατά τη διάρκεια της μέρας και τα 1095 κατά τις βραδινές ώρες αιχμής. Η ενίσχυση του συντονισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών εν ώψη των δύσκολων καιρικών συνθήκων που ακολουθούν ήταν στο επίκεντρο χθεσινής διευρυμένης σύσκεψης υπό τον Εθνικό Συντονιστή για την αντιμετώπιση πυρκαγιών, τον Αρχιπύραρχο Νίκο Λογκίνο. Ανέφερε ότι η βασική προτεραιότητα παραμένει η άμεση επέμβαση στα πρώτα λεπτά εκδήλωσης μιας πυρκαγιάς, γι' αυτό και τα εναέρια μέσα βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή κατά τις ώρες υψηλού κινδύνου. Είπε ακόμα ότι παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για αξιοποίηση των ερπιστριοφόρων οχημάτων τα οποία βρίσκονται σε επιφυλακή σε όλες τις επαρχίες. Ο επικεφαλής πυροσβεστικής υπηρεσίας υπογράμμισε ότι ο ρόλος τους είναι καθοριστικός καθότι μπορούν να ανοίξουν δρόμο σε δύσβατες περιοχές και να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες. Ακόμα ανέφερε ότι με κάμερες που έχουν τοποθετηθεί στο κέντρο επιχειρήσεων της πυροσβεστικής επιτηρούνται μεγάλες περιοχές υπαίθρου σε Πάφο, Λεμεσό και Λάρνακα 24 ώρες το 24ωρο, ενώ συνεχίζεται και η επιτήρηση με τη χρήση ντρόουν. Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισδοχή στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου και τις παραγωγικές στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας. Το πρωί το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου συνεχάρει όσους εξασφάλισαν θέσεις στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επιλογής τους. Επεσήμανε ότι η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι περήφανοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Απευθυνόμενοι ιδιαίτερα προς όσους δεν έχουν επιτύχει την πρώτη επιλογή τους ή δεν εξασφάλισαν καθόλου θέση, η κυρία Μιχαηλίδου είπε ότι είναι φυσικό για κάποιους αυτό να συνοδεύεται από απογοήτευση. Τόνισε ωστόσο ότι το αποτέλεσμα δεν ακυρώνει την προσπάθειά τους και ούτε μπορεί να είναι το μέτρο της αξίας οποιοδήποτε εκ των υποψηφίων. Στις φετινές πανκύπριες εξετάσεις παρακάθισαν 5.139 υποψήφοι. Τα αποτελέσματα είναι προσβάσιμα μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας. Οι υποψήφοι μπορούν να εισέλθουν με τον προσωπικό κωδικό τους και να πληροφορηθούν κατά πόσον έχουν εξασφαλίσει θέση και σε ποιο κλάδο. Εντός των ημερών θα ανακοινωθούν και οι διαδικασίες για διεκδίκηση θέσεων στα ελληνικά πανεπιστήμια. Αυτή η πλατφόρμα ενημέρωσης θα είναι διαθέσιμη μεταξύ 24 και 29 Ιουλίου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους νέους που εξασφάλισαν θέσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, εκφράζει ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των πανκυπρίων εξετάσεων. Σε γραπτή δήλωση, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρει πως η επιτυχία των νέων αποτελεί το επιστέγασμα της σκληρής δουλειάς τους, καθώς επίσης της αφοσίωσης και των θυσιών που έκαναν όλο αυτό το διάστημα. Στέλνει ακόμη μήνυμα στα παιδιά που νιώθουν απογοήτευση επειδή το αποτέλεσμα δεν ήταν αυτό που επιθυμούσαν, ζητώντας τους να μην αποθαρρύνονται. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης αναφέρει πως η κυβέρνηση έχει χρέος να συνεχίσει να επενδύει καθημερινά στη δημόσια εκπαίδευση, διασφαλίζοντας μια σύγχρονη, ποιοτική και συμπεριληπτική παιδεία για όλα τα παιδιά. Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Παρασκευή η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον Κυπριακό, Μαρία Άγγελα Ολκίν, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο 27 με 29 Ιουλίου. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων ΑΝΚΑ, η κυρία Ολκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων Βρυξέλλες και η Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Αναμένεται να συναντηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Στη συνάντηση εκτιμάται ότι θα εξεταστούν οι τελευταίες διπλωματικές εξελίξεις στο Κυπριακό, η θέση των εμπλεκόμενων πλευρών καθώς και η ατζέντα της επίσκεψης του Αντώνιο Γκουτέρες στη Λευκοσία. Το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων αναφέρει ακόμη ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα πραγματοποιήσει την τελευταία επίσκεψή του στην Κύπρο πριν από τη λήξη της θητείας του. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, ο Αντώνιο Γκουτέρες θα έχει χωριστές συναντήσεις με τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη και τον τουρκοκύπριο ηγέτη του Φαν Έρχιουρμαν, ενώ στη συνέχεια θα προεδρεύσει κοινής συνάντησης των δύο ηγετών. Παράλληλα, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους των δικοινοτικών τεχνικών επιτροπών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να ενημερωθεί για την πορεία της συνεργασίας μεταξύ των δύο κοινοτήτων και τις προοπτικές επανεκκίνησης της διαπραγματευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο, οι επαφές Ολκίν σε Άγκυρα και Βρυξέλλες θεωρούνται κρίσιμες για την ολοκλήρωση της διπλωματικής προετοιμασίας της επίσκεψης Γκουτέρες, αλλά και για την αποτύπωση των θέσεων των εμπλεκομένων πλευρών εν όψη των επόμενων κινήσεων στο Κυπριακό. Η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα Μαρία Άγγελα Ολκίν θα έχει στο μεταξύ σήμερα στις Βρυξέλλες συνάντηση με τον εκτελεστικό αντιπρόεδρο της Επιτροπής για Πολιτικές Συνοχές και Μεταρρυθμίσεις Ραφαέλ Φίτο, ο οποίος πρόσφατα ανέλαβε καθήκοντα ειδικού εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό. Η Τουρκία διαβίβασε στα Ηνωμένα Έθνη επιστολή του λεγόμενου εκπροσώπου του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ, ο οποίος καταδικάζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος Κυπρίων, γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της τουρκικής εισβολής του 1974. Ο Σοϊσάλ υποστήριξε πως οι καταγγελίες εναντίον των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είναι αβάσιμες και παράλογες. Εξάλλου, στην επιστολή απορρίπτονται αναφορές της μονίμου αντιπροσώπου της Κυπριακής Δημοκρατίας, πρέσβη Μαρίας Μιχαήλ, κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας 8 Ιουλίου για τη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο με το Ιράν για αποκλιμάκωση της κρίσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν δείχνει να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προοπτική των συνομιλιών. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και να επιλύσει τις διαφορές της με την Τεχεράνη μέσω της διπλωματικής οδού. Διεμήνησε πάντως ότι εάν το Ιράν δεν επιδείξει την αναγκαία σοβαρότητα, τότε οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πράξουν ότι είναι απαραίτητο για να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους και τα συμφέροντα των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, εκτός ελέγχου παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς οι επιθετικές ενέργειες συνεχίζονται για 11η ημέρα. Κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στην περιοχή ολοκλήρωσε άλλο ένα κύμα σφοδρών επιθέσεων στην Ιρανική επικράτεια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στρατιωτικά κέντρα επιχειρήσεων, ναυτικές υποδομές, εγκαταστάσεις αποθήκευσης μη επανδρωμένων αεροσκαφών και υποδομές στρατιωτικής υποστήριξης. Για πρώτη φορά από την αναζωπήρωση της σύγκρουσης στις 7 Ιουλίου, στόχος των επιθέσεων αποτέλεσε και η Ιρανική πρωτεύουσα των 15 εκατομμυρίων κατοίκων. Ακούστηκαν εκρήξεις στο βορειοανατολικό τμήμα της Τεχεράνης. Για αναχέτηση της επίθεσης ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας της πρωτεύουσας. Η Ουάσιγκτον επαναλαμβάνει ότι στόχος των στρατιωτικών επιχειρήσεών της είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση της ικανότητας του Ιράν να απειλεί την εμπορική ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες το Ιράν έχει επιτεθεί σε περισσότερα από 30 εμπορικά πλοία που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, διαμηνύει πως τα στενά παραμένουν ανοιχτά για διέλευση εμπορικών πλοίων. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών αντίον του Ιράν έχουν κοστίσει μέχρι στιγμής 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ενώπιον της Αμερικανικής Γερουσίας ο Υπουργός Πολέμου της χώρας. Η νέα εκτίμηση είναι αυξημένη κατά περίπου 8 δισεκατομμύρια δολάρια συγκριτικά με προηγούμενο δημόσιο απολογισμό. Ο Αμερικανός Υπουργός Πολέμου διευκρίνησε πως στο συγκεκριμένο ποσό περιλαμβάνονται ορισμένες διαστάσεις των επιχειρήσεων και ότι έως τις 30 Σεπτεμβρίου αναμένεται να προσθεθεί επιπλέον κόστος. Στη Γαλλία, νομοσχέδιο για την απαγόρευση πρόσβασης των νέων κάτω των 15 ετών σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης ψήφισε χθες βράδυ το Κοινοβούλιο της χώρας. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με συντριπτική πλειοψηφία από τη Γαλλική Γερουσία. Τη μεταρρύθμιση προωθούσε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, με την επιθυμία το μέτρο να εφαρμοστεί από τη νέα σχολική χρονιά το Σεπτέμβριο με στόχο να προστατεύσει την υγεία των ανηλίκων. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλλει στα εισαγόμενα για νόσιμα φάρμακα δασμούς 100% από τον Αύγουστο του 2028. Το μέτρο αποσκοπεί στην παραγωγή των συγκεκριμένων φαρμακευτικών συσκευασμάτων στην Αμερικανική επικράτεια. Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρει ότι από την 1η Αυγούστου και για περίοδο 2 ετών, όλα τα γενώσιμα φάρμακα που εισάγονται στις Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να έχουν τελωνιακό δασμό 0%. Σημειώνει ότι μετά την παρέλευση της διετίας θα επιβληθούν δασμοί 100% για 12 μήνες και κατόπιν οι τελωνιακές επιβαρύνσεις θα ανέλθουν στο 200%.

0: Απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η διεύθυνση του γεροκομείου Αθηνών, όπου η Μέρι Λίντα είχε αποφασίσει με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί από τον Οκτώβριο του 2018. Η Μαρία Δημητροπούλου, όπως ήταν το πραγματικό όνομα της Μέρις Λίντα, γεννήθηκε στον πύργο Ηλίας τον Νοέμβριο του 1935. Άρχισε να τραγουδά σε μικρή ηλικία, ώσπου συνάντησε τον Μανώλη Χιώτη και δημιούργησαν ένα από τα δημοφιλέστερα ντουέτα της δεκαετίας του 50. Υπήρξε μάλιστα και σύζυγός του για μία δεκαετία, με τον οποίο εμφανίστηκαν μαζί σε αρκετές ταινίες του ελληνικού κινηματογράφου. Το 1964, κατά τη διάρκεια περιοδίας της με τον Χιώτη στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγούδησε στο Λευκό Οίκο. Μερικές από τις διαχρονικές επιτυχίες της είναι τα τραγούδια «Περασμένες μου αγάπες», «Ηλιοβασιλέματα», «Αφού το θες», «Άνθρωποι είμαστε», «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω» και «Λαός και Κολωνάκι».
1: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
0: Δύο μαθητές από την Πάφο είναι ανάμεσα στους 10 πρώτους που εξασφάλισαν το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Πρόκειται για τη Μαρία Χριστίνα Χρυσάνθου Μακρύλουκα του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοκούς, που εξασφάλισε θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και τον Πέτρο Νικολάου του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Έμπας, που εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχώντες για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εκφράζει με γραπτή ανακοίνωση ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθος Σαβίδης. Η επιτυχία σας, τονίζει, αποτελεί την ανταμοιβή των κόπων, της επιμονής και της σκληρής δουλειάς πολλών χρόνων. Για όσους δεν πέτυχαν το αποτέλεσμα που επιθυμούσαν, ο κύριος Σαβίδης τονίζει ότι οι πανκύπριες εξετάσεις δεν καθορίζουν το μέλλον, ούτε αποτελούν το τέλος της διαδρομής. Υπάρχουν, προσθέτει, σημαντικές ευκαιρίες, όμως όπως η δεύτερη κατανομή για εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, υπάρχει δυνατότητα εισαγωγή στα ελληνικά πανεπιστήμια, καθώς και άλλες αξιόπιστες επιλογές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Απροκάλυπτο ξέπλυμα του Προεδρικού για το Video Gate χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού. Μιλώντας στο Ράδιο Κόσμος, το μέλος της γραμματείας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η ανακοίνωση του κυρίου Πασχαλίδη προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών και εξευτελίζει περαιτέρω τους θεσμούς της χώρας. Το ύφος, η φρασιολογία αλλά κυρίως η ατεκμηρίωτη αποενοχοποίηση των δύο συνεργατών του κυρίου Χριστοδουλίδη προκαλεί την κοινή λογική, αφού ουσιαστικά ο ανακριτής λειτουργήσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Χαρακτήρισε επίσης τον επαναδιορισμό του κυρίου Πασχαλίδη στην Προεδρία της ΑΔΥΠΑ από την κυβέρνηση ως κραυγαλαία πράξη. Ο κύριος Δαμιανού τόνισε ότι επιβάλλεται η πλήρης δημοσιοποίηση του πορίσματος για λόγους διαφάνειας και δημοσίου συμφέροντος. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου χαρακτήρισε θετικό το γεγονός για την κυβέρνηση την διαπίστωση του ποινικού ανακριτή ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στην υπόθεση Video Gate ήταν προϊόν επεξεργασίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει εξ αρχής πως επρόκειτο για σειραφή δηλώσεων και οπτικού υλικού, η οποία έγινε με κακή πίστη και με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Διευκρίνησε ωστόσο ότι η κυβέρνηση επιφυλάσσεται να μελετήσει το σύνολο του πορίσματος προτού προβεί σε ολοκληρωμένη τοποθέτηση. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αφού ξεκίνησε η διάθεση των μετοχών για τη δημιουργία του νέου συνεργατισμού, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος της Πανκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας συμμετοχών και προώθηση συνεργατισμού, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργατική τράπεζα θα είναι διαφορετική από τις εμπορικές τράπεζες, δεν θα δημιουργεί υπερκέρδη και δεν θα δημιουργεί κόκκινα δάνεια. Σημείωσε πως έχουν ακολουθηθεί όλες οι διαδικασίες που καθορίζει η νομοθεσία και αξιοποιούνται οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες. Κάθε πολίτης μπορεί να γίνει μέλος αγοράζοντας μετοχές διαμέσου της πλατφόρμας Shares, όπως ανέφερε. Η δημόσια προσφορά θα έχει ισχύ μέχρι τις 17 Νοεμβρίου. Ο κύριος Χάμπας ανέφερε ότι κάθε Κύπριος πολίτης μπορεί να γίνει μέλος αρκεί να αγοράσει τουλάχιστον 100 μετοχές προς 1 ευρώ η κάθε μια. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ως τα τμήματα πρώτων βοηθειών σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια και ιδιαίτερες παράλληλες περιοχές να είναι έτοιμα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ήδη, όπως ανέφερε ο κ. Χαριλάου, τα Σαββατοκύριακα καταγράφεται αύξηση των επισκέψεων στα ΤΑΕΠ των παράλληλων περιοχών λόγω της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και των τουριστών. Ευτυχώς τόνισε λόγω της λειτουργίας των ιατρείων ταχείας διακίνησης ασθενών που επιλαμβάνονται όλων των μη επιγόντων περιστατικών στα ΤΑΕΠ ανταποκρίνονται με επάρκεια. Αδικαιολόγητες χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις για το Φεστιβάλ Μπύρας που οργανώθηκε στην πλατεία Αγίου Γεωργίου Πέγιας. Οι διοργανωτές, όπως είπε ο κ. Λάμπρου, έλαβαν όλα τα μέτρα που είχε εισηγηθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και δεν υπήρξε πρόσθεσε το παραμικρό πρόβλημα. Ο Μαρίνος Λάμπρου χαρακτήρισε υπερβολικές και αβάσιμες ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση για να εξεταστεί το καθεστώς συμμετοχής εκπροσώπων αυτών των οργανώσεων στην Ad Hoc Επιτροπή Περιβάλλοντος. Ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου καταχωρίστηκε υπόθεση εναντίον του 37χρονου πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει κατηγορία πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγησης απερίσκεψης ή επικίνδυνης πράξης σε σχέση με το θάνατο του 3χρονου παιδιού του. Το δικαστήριο όρισε την υπόθεση για τις 31 Ιουλίου στις 10 το πρωί, ενώ διέταξε την αποφυλάκηση του 37χρονου υπό αυστηρούς περιοριστικούς όρους. Συγκεκριμένα, ο 37χρονος υποχρεώθηκε να καταθέσει χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ σε μετρητά, να τοποθετηθεί στον κατάλογο Stop List, να παραδώσει όλα τα ταξιδιωτικά του έγγραφα, να παρουσιάζεται μία φορά την εβδομάδα για υπογραφή στον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου, να μην διέρχεται από τα οδοφράγματα και να δηλώσει στην αστυνομία την πλήρη διεύθυνση διαμονής του. Αφού εκπλήρωσε όλους τους όρους που επέβαλε το δικαστήριο, ο 37χρονος αφέθηκε ελεύθερος μέχρι την επόμενη δικάσιμο. Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας έδωσε οδηγίες για την ποινική δίωξη του 37χρονου μετά την αξιολόγηση του συνόλου της μαρτυρίας που συγκεντρώθηκε από τις αστυνομικές έρευνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο αίμα του κατηγορούμενου εντοπίστηκε ποσότητα αλκοόλ, στοιχείο που αναμένεται να αξιολογηθεί κατά την εκδίκαση της υπόθεσης. Ποινή φυλάκισης 8 χρόνων επέβαλε χθες στο μόνιμο κακουργιοδικείο Πάφου σε άνδρα 44 ετών, τον οποίο έκρινε ένοχο μετά από εκδίκαση υπόθεσης βιασμού. Σύμφωνα με την καταγγελία που είχε υποβληθεί στην αστυνομία, ο βιασμός διαπράχθηκε στις 21 Μαρτίου του 2023 στην επαρχία Πάφου με θύμα γυναίκα. Έκταση τριών τικαρίων με ακαλλιέργητη γεωργική γη και χαμηλή αγριευλάστηση κατέκαυσε πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 4 το απόγευμα χθες στην Αναρίτα σε περιοχή πλησίων του φράγματος Ασπρόκρεμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, χάρη στην άμεση επέμβαση των δασοπυροσβεστικών δυνάμεων, η πυρκαγιά τέθηκε υπό πλήρη έλεγχο στις 4:40. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν 7 άτομα του Τμήματος Δασών με 3 πυροσβεστικά οχήματα, καθώς επίσης και 5 άτομα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 2 πυροσβεστικά οχήματα. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι από αύριο 5η έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, εκτός του Σαββατοκύριακου από τις 8 το πρωί έως και τις 4 το απόγευμα, θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητόδρομου Πάφου Λεμεσού και Λεμεσού Πάφου. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, οι λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας θα κλείνουν τμηματικά και στις δύο κατευθύνσεις και η τροχαία κίνηση θα διοχετεύεται στις λωρίδες βραδείας κυκλοφορίας. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων απολογείται για την αναπόφευκτη ταλαιπωρία που προκαλείται και καλεί το κοινό να επιδείξει την απαραίτητη κατανόηση και να συμμορφώνεται με την προσωρινή οδική σήμανση αλλά και τις υποδείξεις της αστυνομίας. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Στις 8 υποδέχεται στο ΓΑΣΥΠΗ την Καϊράντ Αλμάτι από το Καζακστάν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Στην Πάφο σήμερα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Έλενας Καρατσαουσίδου στην Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 26, της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
1: Και τώρα ο καιρός.
2: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
0: Το απόγευμα ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος, ενώ τοπικά και κυρίως στα ορεινά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοδυτική ως βορειοδυτική ασθενής μέχρι μέτρη 3 έως 4 μποφόρ και παροδικά στα νοτιοανατολικά παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση κυρίως στα νότια και τα ανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική και τοπικά μέχρι βόρειο-ανατολική ασθενής 3 μποφόρ και παροδικά τοπικά μέχρι μέτρη 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Θερμοκρασία θα κατέλθει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως έθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι αρχικά θα πνέουν θαλάσσια ασθενείς 3 μποφόρ για να καταστούν σταδιακά κυρίως νότιο-δυτική ως βόρειο-δυτική ασθενείς ως μέτρη 3 με 4 μποφόρ και προοδευτικά στα παράλια μέχρι ισχυρή 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη και παροδικά στα προσύνεμα παράλια το απόγευμα λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, 36 στα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως έθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις, ενώ το Σάββατο θα παρατηρούνται κατά διαστήματα τοπικά αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη σύντομη βροχή κυρίως στα ορεινά. Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά κυρίως έθριος με τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία μέχρι το Σάββατο θα σημειώσει σταδιακά αισθητή πτώση και την Κυριακή μια αξιόλογη μεταβολή για να κυμανθεί κοντά στα κανονικά για την εποχή επίπεδα.
3: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
0: Είναι με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι.

0: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με τη θεματολογία της εκπομπής μας.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι, Τετάρτη 22 Ιουλίου. Κάνουμε αρχή με τις πανκύπριες εξετάσεις. Τα αποτελέσματα των πανκυπρίων εξετάσεων για εισδοχή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας ανακοινώθηκαν το πρωί σε διάσκεψη τύπου από την Υπουργό Παιδείας την Αθηνά Μιχαηλίδου. Δύο μαθητές από την ΠΑΦΟ είναι ανάμεσα στους 10 οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Η Μαρία Χριστίνα Χρυσάνθου Μακρύλουκα είναι απόφοιτη του Λυκείου Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοχούς που εξασφάλισε θέσεις στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και ο Πέτρος Νικολάου του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Έμπας, ο οποίος εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Αυτοί είναι οι δύο παφίτες που είναι ανάμεσα στους 10 πρώτους που εξασφάλισαν το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Πάμε εμείς να χαιρετήσουμε τον κύριο Ευαγόρα Ευαγόρου. Είναι ο διευθυντής του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής στην πόλη Χρυσοχούς. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για ένα σχολείο της Υπαίθρου, για ένα σχολείο στην ακριτική περιοχή της πόλης Χρυσοχούς, μια μαθήτριά του να εξασφαλίζει το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Καλό μεσημέρι, κύριε Βαγόρου.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Ποια είναι τα συναισθήματα σας σήμερα?
1: Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι. Αισθάνομαι μεγάλη περηφάνεια για τη μαθήτρια μου, η οποία μετά από τις άοκνες προσπάθειες της, την αφοσίωση της, την επιμονή της, απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια, κατάφερε να πετύχει το στόχο της, ο οποίος ήταν η αρχιτεκτονική, να περάσει στην αρχιτεκτονική.
0: Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό αυτό το αποτέλεσμα και αυτό το απόλυτο 20 και για το σχολείο σας. Μιλάμε για ένα σχολείο της επαρχίας, για ένα σχολείο που βρίσκεται στην ακριτική περιοχή, για ένα σχολείο που είναι μακριά από το κέντρο και τα φροντιστήρια, έτσι κύριε Ευαγόρου?
1: Σίγουρα τα παιδιά εκεί δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με τα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα μεγάλα αστικά κέντρα. Όμως μπορώ να πω ότι η επιτυχία της δεν αποτελεί μόνο προσωπικό της επίτευγμα, αλλά και ιδιαίτερη τιμή για την οικογένεια της, τους εκπαιδευτικούς της, ολόκληρη τη σχολική μας κοινότητα, η οποία όπως είπατε και εσείς είναι ακριτική περιοχή, και μας γεμίζει με περηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον αυτής της νέας γενιάς, οι οποίοι πολεμούν και αγωνίζονται μη έχοντας τις ίδιες ευκαιρίες με τα άλλα παιδιά των μεγάλων αστικών κέντρων.
0: Άλιστα, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο λειτουργεί υπό την ομπρέλα του Λυκείου και της Τεχνικής Σχολής.
1: Είναι ένα σχολείο το οποίο έχει και τα δύο και συνδυάζει και το Λύκειο και την Τεχνική Σχολή.
0: Μάλιστα, και ο άλλος μαθητής, ο μαθητής από την ΕΜΠΑ, ο Πέτρος Νικολάου, και αυτός είναι μαθητής του Λυκείου και Τεχνικής και Εκπαίδευση και Τεχνικής Σχολής στην ΕΜΠΑ.
1: Στην ΕΜΠΑ, ναι. Είναι ακριβώς το ίδιο τύπο.
0: Είναι ακριβώς το ίδιο. Και στην ΕΜΠΑ και στην πόλη της Χρυσοχούς. Μάλιστα. Είμαστε σε περίοδο καλοκαιριού, σε περίοδο διακοπών. Έχετε ακόμη λίγες μέρες για να ξεκουραστείτε πρωτού επιστρέψετε πίσω στη μάχη της νέας σχολικής χρονιάς, έτσι κύριε Βαγόρου?
1: Έτσι είναι, και ελπίζομαι ότι τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν για την περσινή χρονιά να λυθούν έγκαιρα αυτή τη στιγμή για να έχουμε καλή στελέχωση από την αρχή για να ξεκινήσουμε με όσες δυνάμεις έχουμε για τη νέα σχολική μας χρονιά.
0: Μάλιστα, και αυτό της καλής στελέχωσης είναι η ευχή όλων, γιατί γνωρίζουμε ότι ειδικά τα σχολεία τα απομακρυσμένα, η Πόλη Χρυσοχούς, ο Ακριτικός Πύργος, είναι τα σχολεία που μπορεί να φτάσουμε μέχρι και τον Οκτώβριο και να γίνονται τοποθετήσεις εκπαιδευτικών.
1: Ακριβώς, όπως το είπατε.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια λοιπόν για τη μαθήτριά σας, τη Μαρία Χριστίνα Χρυσάνθου, που έχει πάρει την πρώτη θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πριν να κλείσουμε, θα ήθελα να της ευχηθώ από καρδιά υγεία, δύναμη και κάθε επιτυχία στη νέα της πορεία που ανοίγεται μπροστά της, και μακάρι να συνεχίσει να κυνηγά τα όνειρά της με το ίδιο πάθος και να κατακτά ακόμη ψηλότερες κορυφές και να αποτελεί πάντοτε φωτεινό παράδειγμα αριστείας, είδους και δημιουργίας. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους και σε όλα τα παιδιά, ιδιαίτερα στη Χριστίνα και σε όλα τα παιδιά τα οποία έχουν εξασφαλίσει σήμερα θέσεις στο Πανεπιστημίο Κύπρου.
0: Μάλιστα. Και για όσους δεν τα κατάφεραν, υπάρχουν ακόμη άλλες επιλογές, υπάρχουν ελπίδες. Να δίνουμε και αυτό το μήνυμα, κύριε Ευαγόρου.
1: Σίγουρα, σίγουρα. Να μην απογοητεύονται, γιατί υπάρχουν και η δεύτερη κατανομή και η τρίτη κατανομή και υπάρχουν και τα άλλα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο το Πανεπιστήμιο του Κύπρου.
0: Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά, καλό μεσημέρι να ευχηθώ.
1: Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι.
0: Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι η αρχιτεκτονική ήταν η πρώτη επιλογή της Μαρίας, όπως μας αναφέρθηκε από πλευράς της οικογένειας. Θα επιδιώξουμε να έχουμε μια συνομιλία και με την ίδια τις επόμενες μέρες, γιατί απουσιάζουν στο εξωτερικό για διακοπές οικογενειακώς. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, δύο λοιπόν παιδιά από την Πάφο, είναι ανάμεσα στους 10 πρώτους, η Μαρία Χριστίνα Μακρύλουκα και ο Πέτρος Νικολάου. Οι υπόλοιποι που είναι στην δεκάδα είναι ο Νικόλας Χρήστου του Λυκείου Λακατάμιας, ο Γιώργος Λιπέρτης του Λυκείου Λατσιών, η Μαρίνα Χατζημιχαήλ του Λυκείου Αποστόλου Βαρνάβα, η Μαρίλια Κωνσταντίνου του Λυκείου Ιδαλίου, η Χαρά Ορφανού του Λυκείου Αγίας Φυλάξεως, η Σεμέλη Χατζησάβα του Λανιτίου Λυκείου, ο Αχιλλέας Παπαδημητρίου του Λυκείου Μακαρίου του Τρίτου Λάρνακας και ο Χρήστος Καλυβίτης του Περιφερειακού Λυκείου Αποστόλου Λουκά στο Κολώσι. Αυτοί είναι οι 10 που έχουν προτεύσει με το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις.

0: Με σύγχρονες διαδρομές από τις πανκύπριες εξετάσεις πάμε στη συνέχεια στα καιρικά, κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα δύσκολη σημερινή ημέρα. Από τις 12 βρίσκεται σε ισχύ πορτοκαλί προειδοποίηση για θερμοκρασία που θα αγγίξει τους 43 βαθμούς. Ο μετεωρολογικός λειτουργός ο Ανδρέας Χρυσάνθου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: 43 βαθμούς λοιπόν, πορτοκαλί προειδοποίηση μέχρι και τις 5.
1: Ναι, ένας χρωματισμός ο οποίος μας δείχνει ότι πρέπει να λάβουμε μέτρα στις περιοχές που αφορά η προειδοποίηση, τις περιοχές του εσωτερικού. Αυτή τη στιγμή ήδη στην περιοχή της Λευκοσίας το θερμόμετρο καταγράφει θερμοκρασίες 40 βαθμών Κελσίου.
0: Μάλιστα.
1: Επαρχία Πάφου αυτή τη στιγμή είμαστε 32 βαθμούς Κελσίου. Πολύ πιο αποφορτισμένη η επαρχία μας όσον αφορά τη θερμοκρασία, ενώ επίπεδα υγρασίας αυτή τη στιγμή στην Πάφο είναι κοντά στο 75%, πράγμα το οποίο όμως αυξάνει την δυσφορία.
0: Μάλιστα. Είναι αυτό που σκοτώνει, αυτό που τσακίζει τους παφίτες η υγρασία λοιπόν.
1: Ακριβώς.
0: 75% αυτή την ώρα.
1: Ακριβώς. Έχουμε δηλαδή ένα σκηνικό στο οποίο και σήμερα και αύριο θα έχουμε θερμοκρασίες κοντά στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό. Και για αύριο θα ανανεωθεί αυτή η προειδοποίηση σε πορτοκαλί χρωματισμό επίσης για τις περιοχές του εσωτερικού. Παράλληλες περιοχές θα παραμείνουν γη. Αύριο ενδεχομένως στην Πάφο να έχουμε μια άνοδο θερμοκρασίας, να κυμαινόμαστε κοντά στους 35 βαθμούς, έως και 36. Αύριο είναι μια διαφορετική ημέρα για την Πάφο.
0: Mm-hmm.
1: Φαίνεται ότι η υγρασία πέφτει, να γνωρίζει ο κόσμος όταν πέφτει η υγρασία, επιτρέπεται στη θερμοκρασία να ανέβει.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, αύριο ενδεχομένως να δούμε χαμηλότερο ποσοστό υγρασία στην Πάφο και ψηλότερη θερμοκρασία.
0: Mm-hmm.
1: Όμως η δυσφορία θα παραμείνει αυξημένη και αύριο είναι μια δύσκολη ημέρα γενικά για εσωτερικό και παράλληλες περιοχές με ψηλές θερμοκρασίες. Να
0: nice.
1: Τονίσουμε επίσης όμως ότι και οι αποψινές θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά επίπεδα. Θα εκδοθεί και μια δεύτερη προειδοποίηση αυτό το απόγευμα που θα αφορά το βράδυ από τις 9 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί για επίπεδα θερμοκρασιών υψηλά. Δεν αναμένεται στις παράλληλες περιοχές κάτω από 26 βαθμούς, δεν αναμένεται στο εσωτερικό κάτω από 28. Άρα αυτό είμαστε σε όρια κίτρινης προειδοποίησης και για ελάχιστες βραδινές απόψε θερμοκρασίες οι οποίες θα παραμείνουν υψηλά. Αυτό σημαίνει με την υγρασία που επικρατεί ιδιαίτερα στα παράλια, η δυσφορία θα είναι αυξημένη. Σήμερα και αύριο ένα δύσκολο σκηνικό.
0: Δύσκολο σκηνικό. Απόψε θα έχουμε λοιπόν, το απόγευμα θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για απόψε.
1: Ακριβώς.
0: Και πορτοκαλί προειδοποίηση για την αυριανή ημέρα.
1: Ακριβώς στις ίδιες ώρες, 12 με 5 αύριο, πάλι θα έχουμε αυτή την πορτοκαλί προειδοποίηση. Πάλι θα δούμε απαγορεύσεις σε εξωτερικές εργασίες τις ώρες που θα είναι σε ισχύ αυτή η προειδοποίηση. Να έχουμε κατά νου ότι σήμερα και αύριο δύσκολες ημέρες, όμως αισθητή πτώση μέχρι το Σαββατοκύριακο. Θα δούμε σημαντική πτώση το Σαββατοκύριακο. Θα αποφορτιστούμε. Ενδεχομένως το Σαββατοκύριακο να μην έχουμε προειδοποίησεις. Αυτό και την Δευτέρα. Όμως διαφαίνεται από την ερχόμενη εβδομάδα, Τρίτη κυρίως και μετά, ξανά υψηλές
0: θερμοκρασίες. Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν για την ώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κύριε Χρυσάνθου.
1: Γεια σας.
0: Ήταν ο μετεωρολογικός λειτουργός, ο Ανδρέας Χρυσάνθου. Κίτρινη προειδοποίηση λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για τις βραδινές ώρες, μια και αναμένουμε να έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, 26 περίπου βαθμούς, και εκ νέου πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο τις ίδιες ώρες, 12 με 5 το απόγευμα.

0: με σημερινές διαδρομές. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τα της μετεωρολογικής υπηρεσίας, τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την ώρα στην Κύπρο. Στη Λευκοσία είμαστε στους 40 βαθμούς, όπως μας είπε ο μετεωρολογικός λειτουργός ο κύριος Χρυσάνθου αυτή την ώρα. Στην Πάφο είμαστε στους 32 βαθμούς, έχουμε όμως αυτή την ώρα 75% σε ό,τι αφορά την υγρασία στην Πάφο. Το βράδυ, είπε ο κύριος Χρυσάνθου, θα έχουμε κίτρινη προειδοποίηση για ψηλές θερμοκρασίες για απόψε και νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο 12 με 5 για ψηλές θερμοκρασίες που θα αγγίξουν και πάλι τους 43 βαθμούς στο εσωτερικό. Και στην επαρχία μας αύριο η θερμοκρασία θα είναι γύρω στους 35 με 36 βαθμούς. Πάμε εμείς για τη συνέχεια να χαιρετήσουμε την ανώτερη λειτουργό στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, την κυρία Μαρίνα Κουγιάλη, η οποία είναι ήδη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ήδη το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας έχει εκδώσει προειδοποίηση για την ανάγκη διακοπής των εργασιών σε εξωτερικούς χώρους και στην Ήπεθρο. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουγιάλη.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Κυριάκου, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Η προειδοποίηση αυτή η οποία έχει εκδοθεί αφορά, φαντάζομαι, τις ώρες 12 με 5, έτσι, που είναι σε ισχύ η πορτοκαλί προειδοποίηση.
1: Συγκεκριμένα είναι 12 με 4, γιατί είναι αυτή η αναφορά στο νομοθετικό μας πλαίσιο, στην νομοθεσία μας.
0: Ναι.
1: Αλλά άσχετα από τις ώρες που σύμφωνα με την ανακοίνωση απαιτείται να διακοπούν οι εργασίες, mm-hmm. σίγουρα πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και οι εργοδότες πρέπει σε τέτοιες ψηλές θερμοκρασίες, άσχετα αν είμαστε στο εσωτερικό ή σε οποιοδήποτε άλλο χώρο τέλος πάντων της Κύπρου, πρέπει να γίνεται μέτρηση της θερμοκρασίας και υγρασίας, έτσι ώστε σύμφωνα με έναν πίνακα που έχουμε στην νομοθεσία μας και είναι αναρτημένος και στην ιστοσελίδα μας, να μπορούν να διαπιστώνουν οι εργοδότες αν πρέπει να γίνει ένα αλλαγή της εργασίας ή ακόμη κάποιες φορές με πολύ πολύ ψηλές υγρασίες ή θερμοκρασία να γίνει και πάυση της εργασίας σε άλλους χώρους εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην ανακοίνωση.
0: Μάλιστα. Συνήθως μιλάμε για το εσωτερικό για πολύ ψηλές θερμοκρασίες άνω των 40. Πριν από λίγο κάναμε αναφορά για τα της Πάφου, όπου η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι στους 32 βαθμούς, όμως η υγρασία είναι στο 75. Η Πάφος δεν περιλαμβάνεται στις περιοχές όπου διακόπτονται οι εργασίες όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες, έτσι, κυρία Κουγιάλη?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την ανακοίνωση δεν περιλαμβάνεται η Πάφος, mm-hmm. αλλά όμως τονίζω ότι ο κάθε εργοδότης πρέπει να μετρά, έχει υποχρέωση να μετρά
0: τη θερμοκρασία
1: και υγρασία, mm-hmm. και ανάλογα με το είδος της εργασίας. Αν είναι ελαφριά, μέτρια ή βαριά, υπάρχει ο πίνακας στην ιστοσελίδα μας, ο πίνακας 12 συγκεκριμένα, τον οποίο πρέπει να έχουν οι εργοδότες, είτε οι κάστες οικοδομές που είναι εξωτερικές ή πέτριες mm-hmm. εργασίες, να καταμετρούν, όπως είπα, θερμοκρασία, υγρασία και ανάλογα με το είδος της εργασίας και το τι αναφέρεται στον πίνακα, να γίνεται ή ένα αλλαγή της εργασίας ή ακόμη και τερματισμό της εργασίας. Παραδείγματος χάρη, τώρα βλέπω εδώ για αυτές τις υγρασία 75% mm-hmm. και 32% θερμοκρασία. Αν είναι κάποια εργασία που εκτελείται βαριά εργασία, τότε θα πρέπει να υπάρχει μια εναλλαγή εργασίας 25% εργασία με 75% εναλλαγή της εργασίας και ανάπαυση.
0: Mm-hmm.
1: Άρα εξαρτάται και ο καθένας σε ποια περιοχή βρίσκεται. Και συγκεκριμένα για την Πάφο, αν είναι κάπου που είναι ψηλές θερμοκρασίες, η υγρασία και η θερμοκρασία, είναι διαφορετική αντιμετώπιση από κάποιον που μπορεί να βρίσκεται σε μια πιο ορεινή
0: περιοχή
1: mm-hmm. και να υπάρχει διαφορετικές μετρήσεις.
0: Μάλιστα. Και όταν μιλάμε για, για εξωτερικές και βαριές εργασίες, δεν εννοούμε μόνο τις οικοδομές, είναι και οι εργασίες στο ύπαιθρο, στα χωράφια,
1: εργασίες σε δρόμους,
0: ναι. που είναι κάτω από τον ήλιο και είναι ορισμένες φορές και ιδιαίτερα βαριές. Τι γίνεται μετά?
1: Να σημειώσουμε κάτι όμως, κυρία Κυριάκου, ναι. Μέτρα πρέπει να λαμβάνονται και σε εσωτερικούς χώρους. Δηλαδή βλέπουμε στεγνοτήρια, καθαριστήρια.
0: Αυτό θα ρωτούσα.
1: Άλλους χώρους που και εκεί πρέπει να λαμβάνονται mm-hmm. μέτρα. Εκεί είναι πιο εύκολο να πάρεις οργανωτικά μέτρα, όπως να έχεις ένα κλιματιστικό, να αερίζεται ο χώρος. Και εκεί οι εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να λαμβάνουν μέτρα για τους εργαζόμενους τους mm-hmm. και πάλι να κάνουν μετρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει πάλι άλλος πίνακας που λέει ανάλογα με τις εσωτερικές θερμοκρασίες τι πρέπει να γίνεται.
0: Μάλιστα. Αυτό θα ρωτούσα, τι γίνεται με εργασίες όπως για παράδειγμα σερβιτόρους ή και άλλους ανθρώπους που και αυτοί είναι ενδεχομένως σε χώρους όπου επηρεάζονται από τις ψηλές θερμοκρασίες.
1: Η νομοθεσία δίνει υποχρέωση στον εργοδότη για μέτρα για όλα τα είδη εργασιών, ανάλογα με την περίπτωση. Σίγουρα και οι σερβιτόροι οι οποίοι είναι σε ανοιχτούς χώρους, σε υπαίθριους mm-hmm. και για αυτούς πρέπει να λαμβάνονται μέτρα. Απλώς εκεί εξαρτάται το είδος της εργασίας, όπως έχω πει. Σίγουρα δεν είναι βαριά η εργασία του, σερβιτόρου σε σχέση με κάποιο στις οικοδομές που βάζει πλακάκια ή κάνει κάτι άλλο. Όμως και εκεί πρέπει να λαμβάνονται μέτρα και σε αυτή την περίπτωση κάποια από τα μέτρα που αναφέρονται και στην ανακοίνωση είναι τόσο να υπάρχει χορήγηση δροσερού νερού στους εργαζόμενους mm-hmm. ή να υπάρχει κάλυμα στην κεφαλή τους, να είναι τα ήδη ένδυσης τους από ελαφριά ήδη ένδυσης και επίσης μπορεί να υπάρχει ένα αλλαγή της εργασίας.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή τα άτομα που είναι σερβιτόροι και είναι μέσα στον ήλιο σε σχέση
0: να
1: με κάποια άλλα άτομα,
0: κάποια αλλαγή.
1: Να υπάρχει έτσι ένας mm-hmm. προγραμματισμός εργασιών ώστε να γίνεται ένα αλλαγή.
0: Κυρία Κουγιάλη, με δεδομένο ότι θα έχουμε και αύριο την πορτοκαλί προειδοποίηση, θα έχουμε ανανέωση της διακοπής εργασιών στο ύπαιθρο από πλευράς τμήματος.
1: Αυτά τα ελέγχουμε συνεχώς. Σίγουρα κάποιες φορές μπορεί να ξέρουμε και από το βράδυ. Είναι ήδη η μετεωρολογική ανάφερον ότι αύριο mm-hmm. θα υπάρχει πορτοκαλί και από τη στιγμή που υπάρχει πορτοκαλί σίγουρα άμεσα και εμείς εκδίδουμε τη σχετική ανακοίνωση του τμήματος.
0: Μάλιστα.
1: Άρα πολύ πιθανόν αν υπάρχει η
0: να έχουμε ανανέωση.
1: Εκτός αν αλλάξει οτιδήποτε, γιατί καμιά φορά μπορεί να δούμε ότι μπορεί να τύχει να γίνει κάποια αλλαγή.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά έχοντας υπόψη το τι αναφέρει η μετεωρολογική, ναι, το πιο πιθανό είναι ότι θα υπάρχει και αύριο.
0: Σας ευχαριστώ και πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι, κυρία Κουγιάλη.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Γεια σας.
0: Ήταν η ανώτερη λειτουργός στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας, λοιπόν, η κυρία Μαρίνα Κουγιάλη, για την υποχρεωτική διακοπή των υπαίθριων βαριών εργασιών με σιβρινές διαδρομές. Συνέχεια, κυρίες και κύριοι, είναι η μέρα σήμερα, η μέρα ανακοίνωσης των αποτελεσμάτων για τα Πανεπιστήμια Κύπρου και τις Στρατιωτικές Σχολές Ελλάδας. Πάμε να χαιρετήσουμε τον Βουλευτή Πάφου, Πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, τον Χρήσανθο Σαββίδη, είναι ήδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Σαββίδη.
2: Καλό μεσημέρι σε εσάς, αλλά και στους ακροατές μας. Καλό μεσημέρι.
0: Ιδιαίτερα σημαντική σημερινή ημέρα για τους νέους μας, μια κοινή ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Έχουμε ανάμεσα στους 10 πρωτεύσαντες δύο παφίτες και μάλιστα δύο παιδιά τα οποία φοιτούν όχι στα σχολεία του κέντρου, αλλά το ένα παιδί στο ακριτικό σχολείο της πόλης Χρυσοχούς, το Λύκειο και Τεχνική Σχολή πόλης Χρυσοχούς, και ο δεύτερος με το απόλυτο 20 επίσης μαθητής σε σχολείο στην ΕΜΠΑΣ, το Λύκειο και Τεχνική Σχολή της ΕΜΠΑΣ. Το σχόλιο σας πρώτα γι' αυτό, κύριε Σαββίδη, πρωτού πάμε έτσι στη γενικότερη.
2: Κύριε Κυριάκου, να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχώντες και τη εισαγωγή του στα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κύπρου αλλά και τις σχολές. Κατ' εργή μου άποψη, η επιτυχία τους αποτελεί την ανταμοιβή των κόπων όλων αυτά τα χρόνια, αυτά τα 12 χρόνια που βρίσκονται στη μετεκπαίδευση. Η επιμονή τους, η σκληρή δουλειά τους έφερε αυτά τα χαρμόσυνα νέα. Αξίζουν όμως πολλά συγχαρητήρια, να τα πούμε και στους εκπαιδευτικούς τους, στις ίδιες τις οικογένειες τους που στάθηκαν δίπλα τους και στήριξαν τις προσπάθειές τους. Όσο αφορά τα παιδιά τα οποία δεν πέτυχαν στις παγκύπριες εξετάσεις, να μην απογοητευτούν. Οι παγκύπριες εξετάσεις δεν καθορίζουν το μέλλον τους. Υπάρχουν ακόμα σημαντικές ευκαιρίες, όπως είναι οι δεύτερες κατανομές στα πανεπιστήμια της Κύπρου, mm-hmm. όπως είναι η επιλογή στα ελληνικά πανεπιστήμια, αλλά επίσης υπάρχουν και αξιόπιστες επιλογές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Πιστεύω ακράδαντα ότι με επιμονή, πίστη και σκληρή δουλειά μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους, γι' αυτό να βλέπουν το μέλλον με αισιοδοξία. Όσο αφορά τα δύο παιδιά, τη Μαρία και τη Χριστίνα και τον Πέτρο που προτεύσαν την επαρχία της Πάφου, να δώσω τα θερμά μου συγχαρητήρια στους ίδιους και μπράβο τους. Και επισημάνεται κάτι πολύ σημαντικό. Προέρχονται από περιφερειακά σχολεία, όπως είχε πει τις πόλεις της Οχούς και το ΔΕΣΕΚ Λύκειο της Έμπας, άρα αποδεικνύεται εις πολλάκης ότι ανεξάρτητα σε ποια σχολική μονάδα είσαι, όταν έχει στόχους και φιλοδοξίες μπορείς να τους επιτύχεις mm-hmm. και μπράβο τους που μας έκαναν περήφανους ως παθήτες για ακόμα μια φορά οι μαθητές μας από την ΠΑΦ. Να μου επιτρέψεις, αγαπητοί Άννα, όμως, να κάνω για γιορτές άλλες επισημάνσεις, οι οποίες είναι λίγο αρνητικές. Είναι ότι παρατηρείται για πολλωστή φορά να έχουμε πολύ χαμηλά αποτελέσματα σε σημαντικά μαθήματα. Όπως είναι το μάθημα των μαθηματικών, για μένα είναι πολύ άσχημο να παίρνουμε μέση βαθμολογία 7,43 από τα 20 το μάθημα mm-hmm. των ενισχυμένων μαθηματικών.
0: Κάτω από τη βάση και η κατεύθυνση, αλλά και τα μαθηματικά
2: του κοινού κορμού. Εγώ μιλώ για την κατεύθυνση. Όταν λέμε στα μαθηματικά στη θεσική, η μέση βαθμολογία είναι 7,43 για να καταλαβαίνει ο κόσμος, σημαίνει η εξήγηση ότι αν όχι όλοι, οι πλήστοι έχουν πάρει βαθμολογία στις εξετάσεις κοντά στο 7. Αυτό είναι πολύ ανησυχητικό αποτέλεσμα. Επίσης, χαμηλές βαθμολογίες καταγράφονται και σε δύο άλλα σημαντικά μαθήματα. Το μάθημα των νέων ελληνικών είναι 3,39 mm-hmm. και στα οικονομικά 8,75. Ιδιαίτερα στο μάθημα στα νέα ελληνικά που είναι δύο πολύ σημαντικά μαθήματα, χωρίς να σημαίνει τα υπόλοιπα δεν είναι σημαντικά. Έχουμε αρκετές αδυναμίες και θεωρώ ότι χρειάζεται πολύ πολύ δουλειά και να μας προβληματίσουν αυτά τα αριθμητικά δεδομένα ως εκπαιδευτικό σύστημα, γιατί θεωρώ ότι στο παρελθόν, τη δεκαετία του 80 και του 90, πενευόμαστε για τα πολύ καλά αποτελέσματα ιδιαίτερα στα μαθηματικά, όπου πολλοί παιδιά που πήγαιναν για να σπουδάσουν στα ελληνικά πανεπιστήμια είχαν εξαιρετικές βάσεις. Με αυτά τα αποτελέσματα απλά δημιουργούν τεράστιων προβληματισμών και άρα έρχεται στην επιφάνεια ξανά το θέμα των αναλυτικών προγραμμάτων, τι διδάσκουμε και τα ρολόγια πρόγραμματα τα οποία θα πρέπει να δούμε ξανά ως εκπαιδευτικό σύστημα.
0: Άλιστα, και εσείς ως βουλευτές και ιδιαίτερα ως Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παιδείας, κύριε Σαββίδη.
2: Ακριβώς. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει στους επόμενους μήνες. Σήμερα να πούμε, αγαπητή κυρία Κυριάκο, ότι είχαμε και μια συνάντηση μαζί με την ΠΟΕΔ. Πέρα από την εθιμοτυπική, είναι μέσα στα πλαίσια των συναντήσεων που κάνουμε με όλες τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Μας δόθηκε μια μοναδική ευκαιρία μαζί με το πρόεδρο του κόμματος να συζητήσουμε διάφορα θέματα που απασχολούν τον κόσμο, μεταξύ των οποίων είναι οι κατάλογοι διοριστέων και διορισμών, mm-hmm. το καθεστώς των εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου, η εφαρμογή των νέων κανονισμών αξιολόγησης εκπαιδευτικών, η αντιμετώπιση της πραγματικότητας που έχει πάρει δραματικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια, καθώς και ζητήματα που αφορούν την ειδική εκπαίδευση. Θα λέω ότι δώσαμε, επιστάθηκε μια ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα των εκπαιδευτικών των καταλόγων διορισίου και διορισίου και διοριστέων, και εμείς ως βασική αρχή, ως κομματικός σχηματισμός, θεωρούμε ότι δεν πρέπει να σχηματοποιηθεί κανένας εκπαιδευτικός αορίστης του χρόνου ή συμβασιούς αντικαταστάτης, και θα πρέπει να διασφαλίζουν τα δικαιώματα της εργασιακής τους ασφάλειας. Από εκεί πέρα όμως έχουμε ζητήματα της ειδικής εκπαίδευσης που αναμένουμε ότι θα καταθέσει το νομοσχέδιο αρχές του Οκτώβρη. Υπάρχουν πολλά νομοθετήματα τα οποία χρειάζονται να περάσουν με βάση την λογική ότι πάμε να βελτιώσουμε συνθήκες και εργασίας και παιδείας και εκπαίδευσης για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Αλλά ως κατακλείδα, εγώ θα πω ξανά τη χαρητήρια, αγαπητέ κύριε Γυράκο, σε όλα τα παιδιά που έχουν πετύχει τη εισαγωγή τους στα πανεπιστήμια, και αναμένουμε και να δούμε και πόσα παιδιά θα εξασφαλίσουν θέση στα ελληνικά πανεπιστήμια, αφού ξεκινάνε και τώρα και η διαδικασία των αιτήσεων για επιλογές στα ελληνικά πανεπιστήμια της Ελλάδος.
0: Μάλιστα. Η δεύτερη μεγάλη έτσι, ενότητα των παιδιών που επιλέγουν για τις σπουδές.
2: Δεν σας ακούω σχεδόν καθόλου, Αμερική.
0: Λέω, η δεύτερη μεγάλη ενότητα των παιδιών που επιλέγουν για σπουδές είναι τα πανεπιστήμια της Ελλάδας, κύριε Σαββίδη.
2: Ελπίζω... Ναι, πολλά παιδιά επιλέγουν την Ελλάδα.
0: Πάρα πολλά.
2: Εκεί το μεγάλο μας θέμα είναι ότι ενώ παιδιά που έχουν εξασφαλίσει θέσεις και Κύπρο και Ελλάδα και επιλέγουν τελικά να μείνουν Κύπρο, δυστυχώς δεν υπάρχει δεύτερη κατανομή και χάνονται πολλές θέσεις. Κάναμε ιδιαίτερες παραστάσεις ως κυριαρχική επιτροπή της παιδείας, αλλά πιέσαμε και το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου να πιέσει το αρμόδιο παιδείο της Ελλάδας για να γίνει η δεύτερη κατανομή. Δυστυχώς δεν εντύπει το ελληνικό Υπουργείο της Παιδείας. Και ιδιαίτερα προβλήματα αντιμετωπίζουμε σε κλάδους σπουδών οι οποίοι είναι περισβήτοι, όπως είναι η ιατρική, οδοντιατρική, η φαρμακευτική, που αρκετές θέσεις χάνονται. Να πούμε επίσης ότι το μεγάλο μας πρόβλημα είναι ιδιαίτερα στην ιατρική στην Κύπρο, και το οποίο ελπίζω αυτό το θέμα να δοθεί επιτέλους μια λύση, είναι η δημιουργία πανεπιστημιακών ιατρικών κλινικών, οι οποίες θεωρώ ότι θα προσδώσουν και αξία στο γενικό σύστημα υγείας, αλλά και στην εκπαίδευση των ίδιων των παιδιών που σπουδάζουν ιατρική. Το θεωρώ αδιανόητο να έχουμε ιατρικές σχολές και να μην έχουν πανεπιστημιακές κλινικές εδώ στην Κύπρο. Και αυτό πολλοί μαθητές μας, ενώ έχουν πετύχει την εισαγωγή τους στην Κύπρο ιατρική, περιμένουν τα αποτελέσματα της Ελλάδας, γιατί τους δίνει μια μοναδική ευκαιρία μέσω των πανεπιστημιακών κλινικών στην Ελλάδα να εκπαιδευτούν καλύτερα και επιλέγουν τα ελληνικά πανεπιστήμια. Εξού νομίζω και διέβασα για τη δήλωση του ΠΕΤ ότι περιμένει και τα αποτελέσματα της Ελλάδας για να αποφασίσει.
0: Για να πάρει απόφαση, βεβαίως. Ναι. Δεν ξέρω αν έχετε οποιαδήποτε ενημέρωση περισσότερη από αυτήν που είχαμε από πλευράς Υπουργείου Παιδείας για τα σχολεία στην Πάφο. Την Κυριακή, η υπουργός, η οποία ήταν στην Πάφο, στο μνημόσυνο για τους πεσόντες για την τουρκική εισβολή, διαβεβαίωσε και πάλι ότι θα έχουμε τα σχολεία, προχωρούν οι διαδικασίες για τα σχολεία στο κέντρο. Δεν μας είπε όμως ούτε ημερομηνίες ούτε χρονοδιαγράμματα. Έχετε κάποια περισσότερη ενημέρωση εσείς, κύριε Σαββίδη?
2: Κυρία Κυριάκου, δεν έχουν εκπλαγεί από την δήλωση. Νομίζω είναι δηλωμένο εδώ και πάρα πολύ καιρό και από το Δήμο της Δημοκρατίας ότι λέει θα γίνουν σχολεία μόνο. Το ερώτημα είναι αυτό το οποίο έχετε θέσει εσείς. Θέλουμε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. Κύριε, θα ξεκινήσει παραδείγματος χάρη 1η Δεκάτου. Να ξεκινήσει. Το να λέμε ότι θα γίνει είναι το πιο απλό πράγμα που μπορούμε να κάνουμε. Εγώ ζήτησα σε προσωπική μου συνάντηση την περασμένη εβδομάδα, μου το επιβεβαίωσε ο υπουργός ότι θα ξεκινήσει. Γι' αυτό δεν είναι προοδικά σου κάτι τίποτε δήλωση. Είναι να πανηγυρίσω. Εγώ θέλω να πανηγυρίσω όταν δω να ξεκινά το χτίσιμο των σχολικών μονάδων του Νικολαίδιου, αλλά και αναβάθμιση του 7ου Δημοτικού Σχολείου. Του Δημοτικού Σχολείου. Τώρα λέω πανηγυρίζω, γιατί δεν θα το κάνω αυτό το πράγμα. Από εκεί πέρα, έχω δηλώσει και στην τελευταία συνεδρία ότι η λύση με τις αίθουσες τις προπασκευασμένες δεν είναι λύση.
0: Mm-hmm.
2: Πρέπει να σχεδιάσουμε σχολεία και να πούμε σε έμφρος μιας δεκαετίας θα χτίζω 4 σχολεία στην Πάφο, 6 στη Λεμεσό για παράδειγμα, 10 στη Λευκοσία. Να μπει ένα πλάνο το οποίο θα πρέπει να ακολουθήσουν όλες οι κυβερνήσεις ανεξάρτητα από τι κυβερνούν.
0: Mm-hmm.
2: Διαφορετικά θεωρώ ότι είναι μια υποβάθμιση του δημόσιου σχολείου όταν δεν έχεις κυριακές εγκαταστάσεις να δεχτείς μαθητές ή να έχεις υπερπληθυσμούς στις σχολικές μονάδες. Δεν μπορείς να είσαι παραγωγικός παιδαγωγικά όταν ο εκπαιδευτικός, ο μαθητής ή οι εργαζόμενοι δεν έχουν τις σωστές συνθήκες εργασίας mm-hmm. και εκπαίδευσης. Αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σαββίδη. Να είστε καλά.
2: Καλή
0: καλό μεσημέρι. Γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, και μια και έγινε αναφορά για τους μέσους όρους, ακούσαμε τον κύριο Σαββίδη να εκφράζει την απογοήτευσή του για την πτώση του μέσου όρου στα μαθηματικά, μαθηματικά κατεύθυνσης και κοινού κορμού, που είναι αρκετά κάτω από τη βάση, 7,43 μας είπε ο κύριος Σαββίδης. Να πούμε ότι στα νέα ελληνικά ο μέσος όρος άγγιξε το 11,39. Έχουμε μια μικρή αύξηση σε σύγκριση με πέρσι. Πέρσι ήταν 10,77, φέτος πήγαμε στο 11,39. Σε ό,τι αφορά τώρα τον μέσο όρο στη, ο μάθημα της ιστορίας ανήλθε φέτος στο 12,5% σε σχέση με 9,65 πέρσι. Στη χημεία που άγγιξε το 12,12% σε σύγκριση με 11,83% πέρσι. Στη φυσική 10,66% ο μέσος όρος, πέρσι ήταν 10,45%, και στη βιολογία 10,53% σε σχέση με 11,37% πέρσι. Έπεσε ο μέσος όρος και στην βιολογία. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τις πανκύπριες εξετάσεις πρόσβασης και τα αποτελέσματα για τα Πανεπιστήμια Κύπρου και τις στρατιωτικές σχολές που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μεσημβρινές διαδρομές. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Με σημερινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι να χαιρετήσουμε τον Χρυσάνθο Παφίτη. Είναι ο πρόεδρος Συνδέσμου Γονέων του Σχολείου του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής της πόλης Χρυσοχούς. Πάμε να δούμε πώς βλέπουν και οι οργανωμένοι γονείς τα αποτελέσματα και ιδιαίτερα οι οργανωμένοι γονείς της περιοχής πόλεως Χρυσοχούς, αποτελέσματα των Παγκυπρίων εξετάσεων, μια πρωτιά για το Λύκειο και την Τεχνική Σχολή της πόλης Χρυσοχούς με την μαθήτρια την Μαρία Χριστίνα Μακρύλουκα, ιδιαίτερα σημαντική όπως είπαμε νωρίτερα και με τον κύριο Ευαγόρα Ευαγόρου, τον Λυκειάρχη, αλλά και τον Χρυσάνθο Παφίτη, τον βουλευτή, τον Χρυσάνθο Σαβίδη, τον βουλευτή πρόεδρο της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας, η πρωτιά για την πόλη της Χρυσοχούς, γιατί είναι ένα σχολείο της επαρχίας, είναι ένα σχολείο που βρίσκεται σε ακριτική περιοχή. Καλό μεσημέρι κύριε Παφίτη.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Φαντάζομαι είστε ιδιαίτερα περήφανοι ως γονείς για την πρωτιά της Μαρίας Χριστίνας, έτσι?
1: Εννοείται, και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι και μεγάλος άθλος με δεδομένο τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή. Γίνονται υπεράνθρωπες προσπάθειες και από τους καθηγητές και από τους μαθητές, και πρέπει να πούμε συγχαρητήρια και στη μαθήτρια και στους γονείς της. Αλλά αντιλαμβάνεστε ότι για να πετύχει ένας μαθητής της πόλης τέτοιον αποτέλεσμα είναι υπεράνθρωπη προσπάθεια. Έχουμε λιγότερες ευκαιρίες όσον αφορά τα φροντιστήρια, οι τάξεις, τα θέματα του σχολείου υπάρχουν, οπότε είναι η προσπάθεια και των καθηγητών, αλλά ιδιαίτερα των μαθητών.
0: Είναι ιδιαίτερα πραγματικά σημαντική και το έχουμε επισημάνει η πρωτιά αυτή, γιατί δεν μιλάμε για ένα σχολείο του κέντρου, για ένα σχολείο που οι μαθητές έχουν όλες ευκαιρίες και για φροντιστήρια και άλλα επιπλέον μαθήματα. Μιλάμε για ένα σχολείο της επαρχίας που για να έχει ο μαθητής αυτές τις ίδιες ευκαιρίες με τους συμμαθητές του στο κέντρο πρέπει να κάνει πολλές θυσίες και ο ίδιος αλλά και η οικογένειά του, κύριε Παφίτη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά λοιπόν η σημασία αυτής της πρωτιάς και η περηφάνεια είναι μεγάλη για όλους τους κατοίκους της περιοχής αλλά και ιδιαίτερα τους γονιούς, όχι μόνο τους οργανωμένους αλλά και όλους, κύριε Παφίτη, έτσι?
1: Έτσι είναι, αυτά είναι παραδείγματα προς μίμηση.
0: Mm-hmm. Τι κάνετε αυτή την περίοδο ως οργανωμένοι γονείς? Έκλεισε η σχολική χρονιά, είναι κλειστά τα σχολεία για την καλοκαιρινή περίοδο, όμως είναι η περίοδος όπου γονείς και σχολικές εφορίες εργάζονται για να είναι όλα έτοιμα για την για το Σεπτέμβριο. Έχετε εργασίες?
1: Εμείς σαν γονείς εξακολουθούμε να προσευχόμαστε για να τηρήσει η πολιτεία τις δεσμεύσεις της και να γίνουν τα απαραίτητα. Έχουμε έλλειψη σοβαρών υποδομών, αίθουσών στην περιοχή. Χρησιμοποιούμε σαν αίθουσες μάθησης ημιυπόγεια χωρίς εξόδους κινδύνου που τίθενται και θέμα ασφάλειας για τους μαθητές. Αναμένουμε και απαιτούμε, όχι αναμένουμε από την πολιτεία, ότι πρέπει επιτέλους ορισμένα πράγματα να διορθωθούν. Έχουμε και την ιδιαιτερότητα ότι είμαστε μεικτό σχολείο. Το μισό σχολείο είναι στην τεχνική και το μισό στο λύκειο. Mm-hmm. Το οποίο δένει τα χέρια της σχολικής εφορίας, διότι για το κομμάτι της τεχνικής υπεύθυνο είναι το Υπουργείο και όχι η σχολική εφορία. Και αντιλαμβάνεστε, μπαίνουμε σε έναν κυκαιώνα να ρίχνουμε ευθύνες από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Είχαμε πέρσι ένα παράδειγμα με την Κατίνα, που έπρεπε να φτιαχτεί τα θέμα υγείας, η σχολική εφορία δεν μπορούσε να το φτιάξει γιατί ήταν από τη μεριά του της τεχνικής, το Υπουργείο είχε φόρτων εργασίας και δεν μπορούσε να το φτιάξει και στο τέλος την πληρώνουν οι μαθητές.
0: Οι μαθητές.
1: Οπότε εμείς απαιτούμε και θα συνεχίσουμε να απαιτούμε να γίνουν τα αυτονόητα. Είμαστε ένα πολύ παλιό σχολείο, θέλει σοβαρές αναβαθμίσεις. Είχαμε νέα air condition εγκριμένα εδώ και 10 μήνες και ακόμα δεν τοποθετηθήκαν για όλες τις αίθουσες του σχολείου. Έχουμε αρκετά θέματα. Πιέζουμε όσο μπορούμε από μεριάς μας, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μακριά, είμαστε υποβαθμισμένη περιοχή. Του χρόνου αναμένουμε κι εμείς ότι θα λάβουμε πιο δραστικά μέτρα, διότι ήδη αυτή τη χρονιά πήραμε αρκετές υποσχέσεις. Αλλά στο τέλος της ημέρας δεν έγινε ουσιαστική.
0: Αλλά έμειναν υποσχέσεις, κύριε Παφίτη, δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Και δεν είναι ούτε προεκλογική περίοδος, φανταστείτε να ήταν.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Θα τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Είναι οι μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη 22 Ιουλίου συνεχίζουμε την ενότητά μας με παρουσίαση των θεμάτων των κοινοτήτων μας. Φιλοξενούμε τον τελευταίο καιρό προέδρους κοινοτήτων, προέδρους συμπλεγμάτων των κοινοτήτων καθημερινά περίπου αυτή την ώρα, γύρω στη 1:20. Σήμερα έχουμε την χαρά να είναι μαζί μας ο κύριος Ιωάννης Κόνικος, είναι ο κοινοτάρχης της Τάλας, μία από τις μεγάλες κοινότητες της επαρχίας μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνικε.
1: Καλό σας μεσημέρι.
0: Τάλα, μια κοινότητα των πόσων κατοίκων?
1: Να υπολογίσουμε, αγαπητοί, ότι έχω γύρω στους 3.500 υδρομετρητές. Υπολογίζω ότι η κατοίκη της Τάλας είναι γύρω στις 7.000.
0: Γύρω στις 7.000 Ελληνοκύπροι, αλλά και πολλοί ξένοι που έχουν επιλέξει την κοινότητα.
1: Υπάρχει μια εντύπωση εντελώς λαθασμένη. Ναι. Ότι η πλειοψηφία των κατοίκων της Τάλας είναι ξένοι. Όντως υπήρχαν αρκετοί ξένοι, όμως τα τελευταία χρόνια, λόγω του κλίματος μας και ότι είμαστε κοντά στην πόλη, πάρα πολλοί δικοί μας Κύπροι κάθονται σε έναν παράδειγμα. Ο Λόφος είναι από μόνο του ένα χωριό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σχεδόν στην ολότητα τους Κύπροι. Mm-hmm. Το ίδιο και ο Περισσόβολος. Λοιπόν, υπάρχουν ξένοι κατοικοί, όμως η πλειοψηφία είναι Ελληνοκύπροι.
0: Μάλιστα, η πλειοψηφία λοιπόν είναι Ελληνοκύπροι των κατοίκων της Τάλας, 7 περίπου χιλιάδες υπολογίζεται ότι είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δικαιολογημένα λέμε μία από τις μεγάλες κοινότητες της επαρχίας μας η Τάλα. Είστε στο σύμπλεγμα Γιουνεοφύτου, έτσι?
1: Σωστό.
0: Με έδρα την Τρεμιθούσα.
1: Μάλιστα.
0: Πώς βλέπετε έτσι αυτή την νέα μορφή της τοπικής αυτοδιοίκησης? Εδώ και 2 χρόνια έχει δημιουργηθεί αυτό το σύμπλεγμα. Πώς βλέπετε την αλλαγή?
1: Υπάρχουν τα προβλήματα, βέβαια. Προσπαθούμε, νομίζω είναι ένα από τα συμπλέγματα που υπάρχει μια καλή σχέση μεταξύ κοινοταρχών και βοηθάει στην ομαλή λειτουργία. Ακόμα δεν ήρθαμε στο σημείο που θέλουμε. Όμως τώρα γίνονται προσλήψεις γραμματέα που θα είναι κοινός για όλα
0: τα
1: χωριά, λογιστικού λειτουργού, μηχανικού, και ενοποιώντας τις υπηρεσίες πάμε προς καλύτερη διαχείριση του συμπλέγματος.
0: Μάλιστα. Ελπίζουμε ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα.
1: Όλα ρόδινα δεν είναι σίγουρα. Αλλά υπάρχει μια αλληλοεκτίμηση μεταξύ κοινοταρχών και φαίνεται ότι σε ένα κλίμα καλής θέλησης κυλάει κάπως καλύτερα.
0: Είμαστε σε μια περίοδο τώρα που εσείς έχετε να αντιμετωπίσετε τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις καθαριότητες, τη δημιουργία αντιπυρικών λωρίδων κλπ. Πού βρίσκεστε στην Τάλα? Έχετε ολοκληρώσει αυτές τις εργασίες, κύριε Κόνικε?
1: Αγαπητοί, δεν τελειώνουν ποτέ. Είμαστε σε πολύ καλό δρόμο.
0: Ναι.
1: Σε συνεργασία με την πυροσβεστική, με το αξιωματικό της πυροσβεστικής, το Χριστάκι τον Πενταρά, μου υπότεξε κάποιους χώρους να κάνουμε αντιπυρικές. Mm-hmm. Το Υπουργείο Εσωτερικών και η κυρία Έπαρχος μας έδωσαν κάποια λεφτά τα οποία αξιοποιήσαμε. Έκαναμε πάρα πολλές αντιπυρικές, καθαρίσαμε τα οικόπεδα, τους δρόμους. Είμαστε σε πολύ καλό σημείο, αλλά αντιλαμβάνεστε τώρα να έχει 75 χιλιόμετρα δρόμους, 10 τετρακονικά χιλιόμετρα έκταση. Mm-hmm. Έκαναμε πολλά, αλλά ακόμα κάνουμε και θα είμαστε συνέχεια σε εγρήγορση. Όποιος κατοικός παραπονηθεί, αμέσως αντιπροκρινόμαστε.
0: Yes.
1: Για θέματα προστασίας των κατοίκων μας.
0: Μάλιστα. Και μιλάμε σε μια μέρα που είναι ιδιαίτερα δύσκολη, με θερμοκρασίες ιδιαίτερα ψηλές, πορτοκαλί προειδοποίηση, 43 βαθμοί, με μεγάλο κίνδυνο για έκρηξη πυρκαγιών. Αν δεν κάνω λάθος, εσείς είχατε υποβάλει αίτημα για να φτιάξετε και στην περιοχή σας ένα πυροφυλάκιο? Έγινε αυτό, κύριε Κόνικε, ή ακόμα?
1: Έγινε σε συνεργασία με την πυροσβεστική.
0: Ναι.
1: Και είναι και στελεχωμένο. κατά τη διάρκεια της ημέρας από την πυροσβεστική, την οποία ευχαριστώ και ιδιαίτερα. Είναι συνέχεια επανδρομένων και είναι σε έναν λόγο που δεσπόζει της περιοχής, και μπορούμε να ελέγξουμε όλη την περιοχή μέχρι Μαυροκόλυμβο, τον Άγιο Γεώργιο Μπέγιας.
0: Μάλιστα, και είναι ιδιαίτερα σημαντικό γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε πυρκαγιές στην περιοχή σας.
1: Υπάρχει άμεση πρόσβαση γάμων και ένα δρόμο από το βρίσκεται στην περιοχή της Κύλης, πάνω ψηλά, σαν τα Κύλη. Λοιπόν, κάνουμε και ένα δρόμο το οποίο υπάρχει άμεση πρόσβαση, σε 5 λεπτά είναι πάει παντού το πυροσβεστικό. Εννοείται ότι εφόσον υπάρχουν οι παρατηρητές, είναι εύκολο να εντοπιστεί η φωτιά και να προσπαθήσουμε όσο πιο γρήγορα πάμε στο επεισόδιο, τόσο πιο εύκολα την αντιμετωπίζουμε.
0: Μάλιστα. Γιατί τα προηγούμενα χρόνια είχαμε γίνει όλοι μάρτυρες, όπου έφτασαν σχεδόν σε αυλές σπιτιών πυρκαγιές στην Τάλα. Δυστυχώς
1: κάψαμε και σπίτια παλιά.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να μην ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και ο καθένας, αγαπητοί, είναι υπόχρεος να προστατεύσει και ο ίδιος την περιουσία του. Είναι άγρια αποκλάστηση έξω από το σπίτι μου. Μπορεί να μην προλαβεί η κοινότητα. Να πάω το καθαρίσω εγώ. Να μην περιμένω να έρθει η φωτιά να με βρει.
0: Ναι. Δυστυχώς όμως είναι πολύ λίγοι αυτοί που κάνουν αυτές τις ενέργειες, κύριε Γόνη, και περιμένουν όλοι είτε το...
1: Αν πληρώνει μια φορολογία η οποία είναι για τις υπηρεσίες που σου παρέχω, αν προλάβω θα ανταποκριθώ. Συνήθως ανταποκριθόμαστε. Όμως σημαντικό να έχω και εγώ ίδιος την αίσθηση του κινδύνου.
0: Μάλιστα.
1: Καθαρίσαμε, κάναμε αντιπυρική για να προστατεύσουμε σπίτι που εφαπτώταν άγρια βλάστηση, και μετά από μια εβδομάδα βρίσκω κλαδέματα μέσα στην αντιπυργή από το σπίτι μου πήγα να προστατεύσω.
0: Έγινε βέβαια. Δυστυχώς, αυτό λέει πολλά. Είναι μια περίοδος τώρα που γίνονται και οι συζητήσεις για τα τοπικά σχέδια. Εσείς πού βρίσκεστε σε αυτό το θέμα?
1: Ορίσαμε εμπολιοδόμο. Κάλεσα πανκοινωτική τις 31 Ιουλίου ημέρα Παρασκευή, ώρα 7 στην αίθουσα της Νέας Εκκλησίας. Θα ενημερώσουμε όλον τον κόσμο για τη διαδικασία. Εξάλλου, αν μας ακούει ο Μιχογιάννη μου, μπορούν και από μόνοι τους ο οποιοσδήποτε κάτοικος να επιβάλλει την αίτηση του μέσων υποδάμου και μετά να μας φέρει και εμάς τα στοιχεία να την υποστηρίξουμε εμείς τα αιτήματα της κοινότητας.
0: Μάλιστα. Εσείς ζητάτε, φαντάζομαι, περισσότερες
1: εννοείται ότι είναι κορεσμένη η Τάλα. Τα οικόπεδα μας είναι πανάκριβα. Προσθέτοντας στην αγορά και άλλα οικόπεδα, μπορούμε να ρίξουμε και λίγο τις τιμές, να μπορεί ο καθένας να αγοράσει ένα οικόπεδο να κάνει ένα σπιτάκι.
0: Μάλιστα. Και όπως μας είπατε, υπάρχει το ενδιαφέρον, υπάρχει κόσμος ο οποίος θέλει να εγκατασταθεί στην περιοχή.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Γίνονται κάποια έργα αυτή την περίοδο στην Τάλα, κύριε Κοινοτάρχα?
1: Αυτή τη στιγμή υπήρχε ένα αντιπόζητο που κάναμε το τμήμα αντιδάτων, χιλιτών, ένα τεράστιο αντιπόζητο. Όταν ανάλαβα εγώ, υπήρχε το αντιπόζητο, αλλά δεν ήταν ενωμένο. Και με συνεργασία με το τμήμα αντιδάτων, είχαμε προσφορές και προσπαθούμε να δώσουμε το αντιπόζητο να το έχουμε σαν αποθηκευτικό χώρο για το νερό.
0: Εφεδρικό δηλαδή.
1: Ναι, εφεδρικό θα λειτουργά βέβαια. Απλά καμιά φορά με τις διαρροές υπάρχει έλλειψη νερού. Άμα έχεις ένα μεγάλο αντιπόζητο, μπορεί να βοηθήσεις καλύτερα τον κόσμο. Σιγά σε συνεργασία με τον Άγιο Νεόφυτο πήρα μια ιδιωτική διάτρηση του Άγιου Νεόφυτου και την χρησιμοποιώ. Μέχρι τώρα δεν κόβουμε νερό, εκτός να υπάρχει βλάβη που να κόψουμε το νερό για να φτιάξουμε την βλάβη και να το επαναφέρουμε.
0: Μάλιστα. Άρα δεν έχετε προβλήματα.
1: Υπάρχει κάποιο θέμα με την πλατεία μας, η οποία σχηματίστηκε λίγο πιο παλιά. Υπάρχουν κάποιοι αυτούς που εμποδίζουν για εκδηλώσεις. Δεν συζητούμε μεταξύ μας για να προχωρήσουμε να την βελτιώσουμε.
0: Μάλιστα. Και έχετε και φυσικά το αμφιθέατρο που φιλοξενείται μια σειρά εκδηλώσεων, κυρίως αυτή την περίοδο, την καλοκαιρινή. Είναι ανοιχτό αμφιθέατρο και είναι πόλος έλξης για πολλούς παφίτες.
1: Όντως είναι σε μια πολύ ωραία περιοχή, με πολύ ωραία θέα. Σχόλια και από τον κόσμο που έρχεται στο αμφιθέατρο, αλλά και από τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν. Προσπαθούμε να το δίνουμε σε καλλιτέχνες νεαρούς, σε ομάδες οργανωμένες. Έρχονται και θεάσει και ζητούν, αγοράζουν τον χώρο για να τον προσφέρουν στον κόσμο. Εντάξει, υπάρχει μια πολύ ωραία σχέση με το κοινό. Συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του αμφιθεάτρου.
0: Μάλιστα. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι υπάρχει και αυτός ο χώρος, όχι μόνο για την ΤΑΛ, αλλά για ολόκληρη την ΠΑΦΟ.
1: Γενικά, ναι. Έχονται καλλιτέχνες καλής εμπειρίας. Έχουμε τις 14 των Αρχαίων Ιωαννίων, ένας καλλιτέχνης ο οποίος τιμά ιδιαίτερα την Κύπρο. Είναι μια νύχτα, είναι short out ήδη από τώρα.
0: Εδώ και καιρό. Μάλιστα.
1: Η κρατική ορχήστρα το αμφιθέατρο άλλαξε τις εκδηλώσεις της. Έχουμε, προσφέρουμε και εμείς σαν κοινότητα, αγοράζουμε κάποια θέατρα και προσφέρουμε δωρεά στο κοινό.
0: Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και για την Τάλα των 7 περίπου χιλιάδων κατοίκων. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχηθώ κάθε καλό. Καλό μεσημέρι, κύριε Κόνικε. Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό σας μεσημέρι. Πάντα στη διάθεσή σας.
0: Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Γεια σας.

Μεσημβρινές διαδρομές στο Ραδιοκόσμος, κυρίες και κύριοι. Πάμε σε άλλο ένα σύντομο, πολύ διαφημιστικό και επιστρέφουμε σε λίγο με το αστυνομικό μας δελτίο.

0: Τα Sis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
1: Με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
2: Με συμβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος, κυρίες και κύριοι, πάμε για τη συνέχεια στο αστυνομικό δελτίο. Θα κάνουμε αρχή με τον 38χρονο που συνελήφθη για εντοπισμό όπλων και φυσικίων σε οικία στην περιοχή Ρόκλινης. Οδηγήθηκε σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας. Και εναντίον του εκδόθηκε διάταγμα προσωποκράτησης για 8 μέρες. Να θυμίσουμε ότι ο 38χρονος συνελήφθη, ο οποίος καταζητεί, το συνελήφθη χθες ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της αστυνομίας. Για υπόθεση παράνομης κατοχής οπλισμού. Ο οπλισμός και τα εκρηκτικά, να θυμίσουμε ότι εντοπίστηκαν στην Ορόκλινη σε οικία στις 15 Ιουλίου. Τα κατασχεθέντα έχουν αποσταλεί για επιστημονικές και δικανικές εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον έχουν χρησιμοποιηθεί σε εγκληματικές ενέργειες. Ο 38χρονος καταζητή του συνελήφθη χθες, οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου της Λάρνακας και θα παραμείνει υποκράτηση για 8 ημέρες.

Με σημερινές διαδρομές μένουμε στο αστυνομικό δελτίο. Πάμε σε ένα ατύχημα που σημειώθηκε στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού Πάφου με κατεύθυνση την Πάφο κοντά στο Παραμάλι, όπου αυτό το ατύχημα έκλεισε και τον αυτοκινητόδρομο. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός οχήματος προσέκρουσε σε τροχοφόρο μέσω οδικής σήμανσης σε σημείο του αυτοκινητοδρόμου όπου διεξάγονταν οδικές εργασίες. Στο ατύχημα εμπλέκεται και δεύτερο αυτοκίνητο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα από τα οχήματα αναποδογυρίστηκε. Ο οδηγός του οχήματος που προσέκρουσε στην στο όχημα της οδικής σήμανσης τραυματίστηκε, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο σε νοσοκομείο προληπτικά για ιατρικές εξετάσεις, ενώ να πούμε ότι η τροχαία κίνηση διοχετεύεται προς τον παλιό δρόμο Πάφου Λεμεσού μέσω της εξόδου προς το Παραμάλι. Η αστυνομία έχει εκδώσει ανακοίνωση με την οποία καλεί τους οδηγούς να κινούνται με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν αποστάσεις ασφαλείας και να ακολουθούν τις οδηγίες των μελών της που βρίσκονται στην περιοχή. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα την φωτογραφία μιας 73χρονης από τη Βουλγαρία που απουσιάζει από την οικία της στη Λεμεσό από τις 20 Ιουλίου. Παρακαλεί οποιοδήποτε γνωρίζει κάτι που μπορεί να βοηθήσει τον εντοπισμό της να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού ή τον πλησιέστερο αστυνομικό σταθμό. Πάμε και σε μια σύλληψη δύο προσώπων 38 και 34 ετών από την αστυνομία σχετικά με υπόθεση επίθεσης και τραυματισμού 30χρονου που διαπράχθηκε στην Λευκωσία χθες. Στις 4 τα ξημερώματα τα μέλη της αστυνομίας μετέβησαν σε περιοχή στη Λευκωσία όπου εντόπισαν τον 30χρονο άντρα ο οποίος είχε τραυματιστεί στην κοιλιά μετά από επίθεση που δέχθηκε, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, έτυχε ιατρικών εξετάσεων και κρατήθηκε για νοσηλεία. Από τις εξετάσεις εξασφαλίστηκε μαρτυρία εναντίον 38χρονου ο οποίος συνελήφθη με δικαστικό ένταλμα. Στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης συνελήφθη και μια 34χρονη για το αδίκημα της συνέργειας μετά την διάπραξη του κακουργήματος. Στις 4:40 τα ξημερώματα είχαμε μια φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας 34χρονου και ήταν σταθμευμένο σε ανοιχτό οικόπεδο στην περιοχή Στροβόλου. Η πυρκαγιά κατασβέστηκε από μέλη της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερός, ενώ η σκηνή αποκλείστηκε για να γίνουν εξετάσεις και να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς. Πάμε και στις συντονισμένες επιχειρήσεις αστυνόμευσης που διενεργούνται ανά το Παγκύπριο από πλευράς αστυνομίας με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών. Αποτέλεσμα αυτών των επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη ενός προσώπου για το αδίκημα της μαχαιροφορίας. Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 491 οδηγοί και 212 επιβάτες. Ταυτόχρονα διενεργήθηκαν 67 ελέγχοι υποστατικών με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικών.

Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων κατακρατήθηκαν 11 οχήματα. Πραγματοποιήθηκαν επίσης 197 ελέγχοι αλκοόλης με 10 θετικά αποτελέσματα, ενώ 2 οδηγοί βρέθηκαν θετικοί σε προκαταρκτικό έλεγχο ναρκοτέστ.

Αυτά λοιπόν από πλευράς αστυνομίας μέχρι και αυτή την ώρα. Πάμε και σε μια απόφαση από το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο ενέκρινε σήμερα το νέο σχέδιο χορηγιών για ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού σε κατοικίες, με συνολικό προϋπολογισμό 1 εκατομμύριο ευρώ, στο πλαίσιο των μέτρων στήριξης των νοικοκυριών και της προώθησης ενεργειακής μετάβασης. Σε δηλώσεις ύστερα από τη συνεδρία του Υπουργικού, ο Υπουργός Ενέργειας ο Μιχάλης Ζαμιανού ανέφερε ότι το σχέδιο παρέχει κίνητρα για την εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού, συμβάλλοντας στη μείωση του ενεργειακού κόστους για τους πολίτες και στην ενίσχυση της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. Όπως ανακοίνωσε, το σχέδιο θα υλοποιηθεί από Ταμείο ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας και αφορά επιχορήγηση ολοκληρωμένων συστημάτων θέρμανσης νερού, τα οποία θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Οι εγκαταστάσεις θα πραγματοποιούνται από εγκεκριμένους εγκαταστάτες που θα περιλαμβάνονται σε ειδικό κατάλογο, ενώ ο εξοπλισμός θα πρέπει επίσης να είναι προεγκεκριμένος και καταχωρισμένος στον κατάλογο επιλέξιμο εξοπλισμό, ώστε να διασφαλίζεται η ορθή εφαρμογή του προγράμματος και να περιορίζεται ο κίνδυνος απόρριψης αιτήσεων. Το ποσό της χορηγίας ανέρχεται σε 500 ευρώ για τη γενική κατηγορία, αυξανόμενο σε 900 ευρώ για κατοικίες σε ορεινές περιοχές, ενώ για τα ευάλωτα νοικοκυριά προβλέπεται ενίσχυση ύψους 900 ευρώ. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 20 του Δεκέμβρη ή μέχρι την υποβολή 2.000 αιτήσεων, ανάλογα με το ποιο από τα δύο θα συμβεί πρώτο.

Αυτά λοιπόν και για το σχέδιο χορηγιών για ηλιακά συστήματα που εγκρίθηκε σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεσημβρινές διαδρομές στο Ράδιο Κόσμος. Πάμε κυρίες και κύριοι σε μια μουσική ανάσα, διαφημιστικά μηνύματα και θα ολοκληρώσουμε την εκπομπή μας με σύντομο δελτίο ειδήσεων.

0: με συμβρινές διαδρομές στο Κόσμος 95.2.
1: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
2: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλειοκαύσωνα βρίσκεται σήμερα αλλά και αύριο η Κύπρος. Ήδη, όπως ανέφερε πριν από λίγο στο Ραδιοκόσμος ο λειτουργός τμήματος μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου, οι συνθήκες καύσωνα θα συνεχιστούν με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και την αυριανή ημέρα. Για το σκοπό αυτό, όπως ανέφερε, θα εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για τις νυχτερινές ώρες και νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισδοχή στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, το πρωί το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου συνεχάρει όσους εξασφάλισαν θέση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επιλογής τους. Επεσήμανε ότι η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι περήφανοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Παρασκευή η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η κυρία Ολκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων Βρυξέλλες και Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Στις 24 Ιουλίου την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Η Τουρκία διαβίβασε στα Ηνωμένα Έθνη επιστολή του λεγόμενου εκπροσώπου του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ, ο οποίος καταδικάζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος Κύπριων γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της εισβολής του 1974. Ο Σοϊσάλ υποστήριξε πως οι καταγγελίες εναντίον των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είναι αβάσιμες και παράλογες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο με το Ιράν για αποκλιμάκωση της κρίσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν δείχνει να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προοπτική συνομιλιών. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και να επιλύσει τις διαφορές της με την Τεχεράνη μέσω της διπλωματικής οδού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλλει σε εισαγόμενα γενώσιμα φάρμακα δασμούς 100% από τον Αύγουστο του 2028. Το μέτρο αποσκοπεί στην παραγωγή των συγκεκριμένων φαρμακευτικών συσκευασμάτων στην Αμερικανική επικράτεια. Απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η διεύθυνση του γυροκομείου Αθηνών, όπου η Μέρι Λίντα είχε αποφασίσει με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί από τον Οκτώβριο του 2018.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
3: Δύο μαθήτες από την Πάφο είναι ανάμεσα στους 10 πρώτους που εξασφάλισαν το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Πρόκειται για τη Μαρία Χριστίνα Χρυσάνθου Μακρύλουκα του Λυκείου Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοκούς, που εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και τον Πέτρο Νικολάου του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Έμπας, που εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους επιτυχώντες για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέφρασε ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθος Σαβίδης. Η επιτυχία, τονίζει, αποτελεί ανταμοιβή των κόπων, της επιμονής αλλά και της σκληρής δουλειάς πολλών χρόνων. Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και την πρωτιά της μαθήτριας του Λυκείου Τεχνικής Σχολής στο Δήμο Πόλεως Χρυσοκούς εξέφρασαν με δηλώσεις στο σταθμό μας ο Ευαγόρας Ευαγόρου, διευθυντής του σχολείου, και ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών Χρύσανθος Παφίτης. Απροκάλυπτο ξέπλυμα του Προεδρικού για το Video Gate χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, στο μέλος της γραμματείας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών και εξευτελίζει περαιτέρω τους θεσμούς της χώρας. Το ύφος, η φρασιολογία αλλά κυρίως η ατεκμηρίωτη απενεχοποίηση των δύο συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη προκαλεί, είπε, την κοινή λογική, αφού ουσιαστικά ο ανακριτής λειτουργήσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου χαρακτήρισε θετικό το γεγονός για την κυβέρνηση την διαπίστωση του ποινικού ανακριτή ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στην υπόθεση Video Gate ήταν προϊόν επεξεργασίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει εξ αρχής πως επρόκειτο για σειραφή δηλώσεων και οπτικού υλικού, η οποία έγινε με κακή πίστη και με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αφού ξεκίνησε η διάθεση των μετοχών για τη δημιουργία του νέου συνεργατισμού, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος της Πανκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργατική τράπεζα θα είναι διαφορετική από τις εμπορικές τράπεζες. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα τμήματα πρώτων βοηθειών σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές να είναι έτοιμα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ήδη, όπως ανέφερε ο κ. Χαριλάου, τα Σαββατοκύριακα καταγράφεται αύξηση των επισκέψεων στα ΤΑΕΠ των παράλιων περιοχών λόγω της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και των τουριστών. Τόνισε λόγω της λειτουργίας των ιατρείων ταχείας διακίνησης ασθενών που επιλαμβάνονται όλων των μη επίγοντων περιστατικών, τα ΤΑΕΠ ανταποκρίνονται με επάρκεια. Αδικαιολόγητες χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις για το Φεστιβάλ Μπύρας που οργανώθηκε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Πέγια. Οι διοργανωτές, όπως είπε ο Μαρίνος Λάμπρου, έλαβαν όλα τα μέτρα που είχε εισηγηθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και δεν υπήρξε πρόσθεση το παραμικρό πρόβλημα. Ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε υπερβολικές και αβάσιμες τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση για να εξεταστεί το καθεστώς συμμετοχής εκπροσώπων αυτών των οργανώσεων στην Ad Hoc Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι από αύριο 5η 23 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, εκτός του Σαββατοκυριακού, από τις 8 το πρωί έως τις 4 θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού της κεντρικής νησίδας στο αυτοκινητόδρομο Πάφου Λεμεσού και Λεμεσού Πάφου. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Στις 8 υποδέχεται στο Γασιπί την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Στην Πάφο θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Έλενας Καρατσαουσίδου στη λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 26, της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
4: Και τώρα ο καιρός.
5: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
3: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Θερμοκρασία θα πέσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, 36 στα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Πυρετός για την υπερπαραγωγή της Βύσης του ΆΚΑ. Χα, χα, χα, χα, χα, γελάω με την υπερπαραγωγή. Το stage των 360 μερών, σενάρια. Γελάει ο κόσμος πια με το ΆΚΑ και με τις συναυλίες της Βύση. Έρχεται η συναυλία του Αντώνη Ρέμου στη Θεσσαλονίκη με σκοπό και στόχο τους 250.000 κόσμο. Αυτά με τις δωρεάν προσκλήσεις από τα ραδιόφωνα και να είχαμε να λέγαμε και stage mates, κοινά η χορηγή τα λεφτά για να κάνουμε εμείς την κόμπλα μας, τελειώσανε. Θα κάνει μια συναυλία ο Αντώναρος, 250 θα είναι ο στόχος, θα μαζέψει 300.000 κόσμο και μετά οι επόμενες συναυλίες θα ξαναγίνουν στον Άγιο Μάμα το καλοκαίρι με φουλ κλαρίνο και έκο.

Εδώ είμαστε λοιπόν στην ραδιοθεραπεία και διαβάζω τη δήλωση της Ναταλίας Δραγούμη και αυτά που σας λέω χρόνια τώρα και δεν με πιστεύετε, πως μία τόπλες φωτογραφία σε παραλία της Ίδρας της άνοιξε την πόρτα για δουλειές. Σας τα είπα εγώ, σας τα λέω εγώ, ότι όποιος δεν έχει δουλειά βγάζει μία φωτογραφία τόπλες και αυτά με το μαγιό, τι ωραία που είμαστε εδώ και τσουπ τσουπ τσουπ μαζεύονται οι γαμπροί. Δεν έχει τίποτα χειδαίο και πρόστιχο. Όχι, μια τόπλες φωτογραφία τι να έχει, δεν είναι μια χαρά. Αξιοπρεπέστατη, είπε η Ναταλία Δραγούμη για την επίμαχη φωτογραφία. Τι να έχει, μια. Έχει τίποτα, είναι μια χαρά. Σαν να βλέπεις, παιδί μου, δύο παιδιά στον υπηαγωγείο. Την ιστορία πίσω από την τόπλες φωτογραφία λοιπόν εξήγησε και είπε ότι είχε πάρει μια φωτογραφία ενώ δεν είχα μαγιό από πάνω, αλλά μόνο ένα στρινγκ. Έτσι λοιπόν την φωτογράφησε ένας φίλος της γυμνόστηθη. Για ένα καινούριο περιοδικό, μάλιστα. Τότε λοιπόν τι έγινε, με ρώτησαν φυσικά, θες να δημοσιεύσω, είπα δεν έχω πρόβλημα, δημοσίευσέ την. Όταν δει ο φωτογράφος τη ρώτησε τι λες άλλο θα βάλεις στη φωτογραφία, η Ναταλία Δραγούμη είπε ότι ήταν στη μηχανή και του είπε γράψε ό,τι θες. Με εκείνο να γράφει, είμαι η Ναταλία Δραγούμη, μόλις τελείωσα το εθνικό, γύρισα από το Παρίσι μετά 2 χρόνια σπουδών με τον Βουτσινά και ψάχνω δουλειά. Και κάπως έτσι ξεκίνησα. Βέβαια δεν μας έχουν δείξει τη φωτογραφία. Η αλήθεια είναι να πούμε ρε παιδί μου, άξιζε, δεν άξιζε. Οκ. Εντάξει, αλλά αν μείνετε χωρίς μια κορίτσια, γενικώς μια τόπλες φωτογραφία πάντα ανοίγει πόρτες.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Power Electrical Paphos. Ο κήπος σας αξίζει την καλύτερη φροντίδα. Βρείτε λάστιχα κήπου, προγραμματιστές ποτίσματος, ψεκαστήρες και αξεσουάρ για εύκολο και αποτελεσματικό πότισμα. Τώρα με 15% έκπτωση σε όλη τη συλλογή ποτίσματος. Κρατήστε τον κήπο σας κατά πράσινο με λιγότερο χρόνο και κόπο. Επισκεφτείτε μας στο Tower Electrical Paphos και βρείτε τη λύση που σας ταιριάζει. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77, ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Paphos.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομίλου Eurobank.

0: Κόσμος ανεβάζει τις θερμοκρασίες.
1: Δες τη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου, στο πρόσωπό μου.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν.

ξέρετε ότι υπάρχει μια ελληνική, μια πτήση με ελληνικά αεροπλάνα που διαρκεί μόλις 5 λεπτά και είναι μία από τις πιο σύντομες στον πλανήτη. Το αεροπορικό ταξίδι στην Ελλάδα που τελειώνει πριν καλά καλά ξεκινήσει. Στα Δωδεκάνησα υπάρχει μια πτήση που διαρκεί μόλις 5 λεπτά. 5 λεπτά. Υπάρχει σε όλα τα διεθνή αφιερώματα με τις πιο σύντομες αεροπορικές διαδρομές του κόσμου. Η διαδρομή συνδέει την Κάσο με την Κάρπαθο. Έχει θρυλικό χαρακτήρα. Η λάτρες των αεροπορικών ταξιδιών πραγματοποιείται από την Λίμπινγκ και την Αιτζίαν. Τα δύο νησιά βρίσκονται τόσο κοντά μεταξύ τους ώστε η πτήση ολοκληρώνεται σε περίπου 5 λεπτά. Δηλαδή ούτε νεράκι, καφεδάκι, φαγάκι, δεν έχει και τίποτα. Ο χρόνος που χρειάζεται κάποιος για να δέσει τη ζώνη του να κοιτάξει το παράθυρο του γαλάζιου του Αιγαίου είναι ίσως με τη διάρκεια ολόκληρου του ταξιδιού. Τέλεια! Τέλεια, τέλεια. Ελπίζω το κόστος του να είναι για 5 λεπτά.

αυτούς τους θερινούς μήνες λοιπόν χρησιμοποιούμε όλο και περισσότερο το air condition του αυτοκίνητου μας και βέβαια όλο και περισσότερο για κάποιο λόγο διαβάζω οδηγίες γι' αυτό ότι μυρίζει άσχημα λέει και αυτό αν μυρίζει άσχημα το air condition έχει να κάνει με κάτι που δεν κάνουμε σωστά οι οδηγοί. Μια καθημερινή συνήθεια λίγων δευτερολέπτων αρκεί για να γεμίσει η καμπίνα με μούχλα και δυσάρεστες οσμές. Οι περισσότεροι οδηγοί δεν το γνωρίζουν. Κάθε φορά που σβήνεται το air condition, σβήνεται το κινητήρα με το air condition ανοιχτό, δημιουργείται συνθήκες για βακτήρια και μούχλα μέσα στο κύκλωμα. Η λύση είναι απλή και δωρεάν. Το καλοκαίρι σημαίνει περισσότερους οδηγούς ένα πράγμα να ανοίξει το air condition. Όταν λοιπόν πάμε να σβήσουμε το αυτοκίνητο, κλείνουμε πρώτο το air condition και μετά σβήνουμε τη μηχανή. Επίσης ανοίγουμε τη μηχανή και μετά ανοίγουμε το air condition. Επίσης να σας πω και κάτι παιδιά. Στα βεζινάδικα έχει και κάτι αρωματικά πευκάκια. Βάλτε και ένα πευκάκι να τελειώνουμε.

Κουέντιν Ταραντίνο και η Κάλι Μινόγκ γυρίζουν ταινία στην Ουαλία. Αυτή είναι ζευγάρι, παιδιά. Ο Ταραντίνο με την Κάλι Μινόγκ είναι ζευγάρι. Δεν ξέρω. Ο τίτλος και η υπόθεση του No Project δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Το Variety επιβεβαιώνει ότι ο Ταραντίνο θα συμπροταγωνιστήσει με την Κάλι Μινόγκ μεταξύ άλλων καλλιτεχνών. Μάλιστα. Οκ.

τέτοια τύχη. Έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά. Στίβω το μυαλό μου μήπως βρω κάτι γαμάτο. Αλλά που τέτοια τύχη έχω ρίξει τον πύχη. Το στόμα δεν ανοίγει παρά μόνο όταν φύγει. Και όταν φύγει είναι αργά και εκεί παθαίνω ζημιά.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Πόσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη? Αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof. Ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστό χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.
2: Tower Electrical Paphos. Ο σωστός φωτισμός αλλάζει τα πάντα. Ανακαλύψτε τη συλλογή φωτιστικών κήπου του Tower Electrical Paphos και δώστε ξεχωριστή ατμόσφαιρα σε κήπο, βεράντα ή μπαλκόνι. Ιδανικά για καλοκαιρινές βραδιές, στιγμές χαλάρωσης και όμορφες παρέες. Τώρα με 20% έκπτωση σε όλη τη συλλογή φωτιστικών κήπου. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery στην πόρτα σας. Tower Electrical Πάφος.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλειοκαύσωνα βρίσκεται σήμερα αλλά και αύριο η Κύπρος. Ήδη, όπως ανέφερε πριν από λίγο στο Ραδιοκόσμος ο λειτουργός Τμήματος Μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου, οι συνθήκες καύσωνα θα συνεχιστούν με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και την αυριανή ημέρα. Για το σκοπό αυτό, όπως ανέφερε, θα εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για τις νυχτερινές ώρες και νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισδοχή στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, το πρωί το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου συνεχάρει όσους εξασφάλισαν θέση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επιλογής τους. Επεσήμανε ότι η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι περήφανοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Παρασκευή η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η κυρία Ολκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων Βρυξέλλες και Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Στις 24 Ιουλίου την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Η Τουρκία διαβίβασε στα Ηνωμένα Έθνη επιστολή του λεγόμενου εκπροσώπου του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ, ο οποίος καταδικάζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος Κύπριων γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της εισβολής του 1974. Ο Σοϊσάλ υποστήριξε πως οι καταγγελίες εναντίον των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είναι αβάσιμες και παράλογες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο με το Ιράν για αποκλιμάκωση της κρίσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν δείχνει να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προοπτική συνομιλιών. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και να επιλύσει τις διαφορές της με την Τεχεράνη μέσω της διπλωματικής οδού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλλει σε εισαγόμενα και νόσιμα φάρμακα δασμούς 100% από τον Αύγουστο του 2028. Το μέτρο αποσκοπεί στην παραγωγή των συγκεκριμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων στην Αμερικανική επικράτεια. Απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η διεύθυνση του γυροκομείου Αθηνών, όπου η Μέρι Λίντα είχε αποφασίσει με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί από τον Οκτώβριο του 2018.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δύο μαθήτες από την Πάφο είναι ανάμεσα στους 10 πρώτους που εξασφάλισαν το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Πρόκειται για τη Μαρία Χριστίνα Χρυσάνθου Μακρύλουκα του Λυκείου Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοκούς, που εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και τον Πέτρο Νικολάου του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Έμπας, που εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους επιτυχώντες για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέφρασε ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθος Σαβίδης. Η επιτυχία, τονίζει, αποτελεί ανταμοιβή των κόπων, της επιμονής αλλά και της σκληρής δουλειάς πολλών χρόνων. Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και την πρωτιά της μαθήτριας του Λυκείου Τεχνικής Σχολής στο Δήμο Πόλεως Χρυσοκούς εξέφρασαν με δηλώσεις στο σταθμό μας ο Ευαγόρας Ευαγόρου, διευθυντής του σχολείου, και ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών Χρύσανθος Παφίτης. απροκάλυπτο ξέπλυμα του Προεδρικού για το Video Gate, χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, το μέλος της γραμματείας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών και εξευτελίζει περαιτέρω τους θεσμούς της χώρας. Το ύφος, η φρασιολογία αλλά κυρίως η ατεκμηρίωτη απενεχοποίηση των δύο συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη προκαλεί, είπε, την κοινή λογική, αφού ουσιαστικά ο ανακριτής λειτουργήσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου χαρακτήρισε θετικό το γεγονός για την κυβέρνηση την διαπίστωση του ποινικού ανακριτή ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στην υπόθεση Video Gate ήταν προϊόν επεξεργασίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμος, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει εξ αρχής πως επρόκειτο για σειραφή δηλώσεων και οπτικού υλικού, η οποία έγινε με κακή πίστη και με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αφού ξεκίνησε η διάθεση των μετοχών για τη δημιουργία του νέου συνεργατισμού, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργατική τράπεζα θα είναι διαφορετική από τις εμπορικές τράπεζες. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε τα τμήματα πρώτων βοήθειών σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές να είναι έτοιμα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ήδη, όπως ανέφερε ο κ. Χαριλάου, τα Σαββατοκύριακα καταγράφεται αύξηση των επισκέψεων στα ΤΑΕΠ των παράλιων περιοχών λόγω της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και των τουριστών. Τόνισε λόγω της λειτουργίας των ιατρείων ταχείας διακίνησης ασθενών που επιλαμβάνονται όλων των μη επίγοντων περιστατικών, τα ΤΑΕΠ ανταποκρίνονται με επάρκεια. Αδικαιολόγητες χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις για το Φεστιβάλ Μπύρας που οργανώθηκε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Μπέγια. Οι διοργανωτές, όπως είπε ο Μαρίνος Λάμπρου, έλαβαν όλα τα μέτρα που είχε εισηγηθεί το Τμήμα Περιβάλλοντος και δεν υπήρξε πρόσθεση το παραμικρό πρόβλημα. Ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε υπερβολικές και αβάσιμες τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση για να εξεταστεί το καθεστώς συμμετοχής εκπροσώπων αυτών των οργανώσεων στην Ad Hoc Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι από αύριο 5η 23 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου, εκτός του Σαββατοκυριακού, από τις 8 το πρωί έως τις 4 θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητόδρομου Πάφου Λεμεσού και Λεμεσού Πάφου. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Στις 8 υποδέχεται στο Γασιπί την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Στην Πάφο θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Έλενας Καρατσαουσίδου στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 26, της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Θερμοκρασία θα πέσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, 36 στα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.
0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Του πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

πρώτη μέρα με κρύψαν στο στρώμα. Εγωισμό στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα

Tower Electrical Paphos. Ασφάλεια και αξιοπιστία σε κάθε ύψος. Ανακαλύψτε τη μεγάλη συλλογή από οικιακές, επαγγελματικές και πτυσσόμενες σκάλες αλουμινίου στο Tower Electrical Paphos. Ανθεκτικές, ασφαλείς και κατάλληλες για κάθε εργασία στο σπίτι ή τον επαγγελματικό χώρο. Τώρα με 10% έκπτωση σε όλες τις σκάλες. Εξαιρούνται προϊόντα που βρίσκονται ήδη σε προσφορά. Θα μας βρείτε στην Αδαμαντίου Κοραή 25 κάτω Πάφος. Καλέστε μας στο 26 94 59 77 ή επισκεφτείτε μας στο towerelectrical.com.cy. Τηλεφωνικές παραγγελίες και γρήγορο delivery

0: Island. Cyprus, the city. Paphos, the radio. Cosmos 95.2 FM stereo.
1: Γεια σας, είμαι η Ελ Κοκκίνου και ακούτε το νέο μου τραγούδι στον Κόσμος 95,2.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Στον δρόμο δεν μετράει μόνο η διαδρομή. Μετράει ποιος είναι δίπλα σας. Για να νιώθετε ασφάλεια κάθε λεπτό και σε κάθε στροφή. Είμαστε εδώ για να οδηγείτε με σιγουριά, γιατί στη ζωή η ασφάλεια είναι κάτι περισσότερο από ένα συμβόλαιο. Ασφάλεια αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. ERB Ασφαλιστική. Δύναμη ασφάλειας. Μέλος του ομιλού Eurobank.

0: Γεια σας, είμαι η Αμαριλής.
1: Γεια σας, είμαι ο Πάνος Κιάμος.
2: Γεια σας, είμαστε οι Knockout.
3: Γεια σας, είμαι ο Σταμάτης Γονίδης.
4: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Βέρτης.
5: Γεια σας, είμαι ο Στέλιος Δρόκος.
6: Είμαι ο Πάνος Μυριάνθους και ακούτε Ράδιο Κόσμος 95,2. Το πρώτο ραδιοφωνό της Πάφου.

0: Ράδιο Κόσμος 95.2 FM Stereo. Δελτίο ειδήσεων στο Κόσμος 95.2.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κλειοκαύσωνα βρίσκεται σήμερα αλλά και αύριο η Κύπρος. Ήδη, όπως ανέφερε πριν από λίγο στο Ραδιοκόσμος ο λειτουργός τμήματος μετεωρολογίας Ανδρέας Χρυσάνθου, οι συνθήκες καύσωνα θα συνεχιστούν με τις θερμοκρασίες να παραμένουν σε πολύ ψηλά επίπεδα τόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας όσο και την αυριανή ημέρα. Για το σκοπό αυτό, όπως ανέφερε, θα εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση για τις νυχτερινές ώρες και νέα πορτοκαλί προειδοποίηση για αύριο. Τέλος, στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων για εισδοχή στα ανώτερα και ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα Κύπρου και στρατιωτικές σχολές της Ελλάδας, το πρωί το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Αθηνά Μιχαηλίδου συνεχάρει όσους εξασφάλισαν θέση στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της επιλογής τους. Επεσήμανε ότι η επιτυχία τους είναι το αποτέλεσμα σκληρής δουλειάς, προσθέτοντας ότι πρέπει να είναι περήφανοι τόσο οι ίδιοι όσο και οι οικογένειές τους. Στην Άγκυρα μεταβαίνει την Παρασκευή η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για τον Κυπριακό Μαρία Άγγελα Ολκίν στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Αντώνιο Γκουτέρες στην Κύπρο. Η κυρία Ολκίν θα πραγματοποιήσει επαφές σε διάφορες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, μεταξύ των οποίων Βρυξέλλες και Άγκυρα, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Στις 24 Ιουλίου την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν. Η Τουρκία διαβίβασε στα Ηνωμένα Έθνη επιστολή του λεγόμενου εκπροσώπου του ψευδοκράτους Μουράτ Σοϊσάλ, ο οποίος καταδικάζει το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου για τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν σε βάρος Κύπριων γυναικών και κοριτσιών κατά τη διάρκεια της εισβολής του 1974. Ο Σοϊσάλ υποστήριξε πως οι καταγγελίες εναντίον των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων είναι αβάσιμες και παράλογες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραμένουν ανοιχτές στο διάλογο με το Ιράν για αποκλιμάκωση της κρίσης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Υποστήριξε ωστόσο ότι μέχρι στιγμής η Τεχεράνη δεν δείχνει να αντιμετωπίζει με σοβαρότητα την προοπτική συνομιλιών. Ο επικεφαλής Αμερικανικής Διπλωματίας υπογράμμισε ότι η Ουάσιγκτον είναι πρόθυμη να εμπλακεί σε διαπραγματεύσεις και να επιλύσει τις διαφορές της με την Τεχεράνη μέσω της διπλωματικής οδού. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να επιβάλλει σε εισαγόμενα και νόσιμα φάρμακα δασμούς 100% από τον Αύγουστο του 2028. Το μέτρο αποσκοπεί στην παραγωγή των συγκεκριμένων φαρμακευτικών συσκευασμάτων στην Αμερικανική επικράτεια. Απεβίωσε τα ξημερώματα σε ηλικία 90 ετών η μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μέρι Λίντα. Την είδηση του θανάτου της γνωστοποίησε η διεύθυνση του γυροκομείου Αθηνών, όπου η Μέρι Λίντα είχε αποφασίσει με δική της πρωτοβουλία να φιλοξενηθεί από τον Οκτώβριο του 2018.
0: Δελτίο τοπικών ειδήσεων.
1: Δύο μαθήτες από την Πάφο είναι ανάμεσα στους 10 πρώτους που εξασφάλισαν το απόλυτο 20 στις πανκύπριες εξετάσεις. Πρόκειται για τη Μαρία Χριστίνα Χρυσάνθου Μακρύλουκα του Λυκείου Τεχνικής Σχολής Πόλεως Χρυσοκούς, που εξασφάλισε θέση στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, και τον Πέτρο Νικολάου του Λυκείου και Τεχνικής Σχολής Έμπας, που εξασφάλισε θέση στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους επιτυχόντες για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, εξέφρασε ο βουλευτής Πάφου του Δίκο Χρύσανθος Σαβίδης. Η επιτυχία, τονίζει, αποτελεί ανταμοιβή των κόπων, της επιμονής αλλά και της σκληρής δουλειάς πολλών χρόνων. Ικανοποίηση για το αποτέλεσμα και την πρωτιά της μαθήτριας του Λυκείου Τεχνικής Σχολής στο Δήμο Πόλεως Χρυσοκούς εξέφρασαν με δηλώσεις στο σταθμό μας ο Ευαγόρας Ευαγόρου, διευθυντής του σχολείου, και ο πρόεδρος των οργανωμένων γονιών Χρύσανθος Παφίτης. Απροκάλυπτο ξέπλυμα του Προεδρικού για το Video Gate χαρακτήρισε την ανακοίνωση του ποινικού ανακριτή ο βουλευτής του ΑΚΕΛ Άριστος Δαμιανού. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, το μέλος της γραμματείας του ΑΚΕΛ ανέφερε ότι η ανακοίνωση του κ. Πασχαλίδη προσβάλλει την νοημοσύνη των πολιτών και εξευτελίζει περαιτέρω τους θεσμούς της χώρας. Το ύφος, η φρασιολογία αλλά κυρίως η ατεκμηρίωτη απενεχοποίηση των δύο συνεργατών του κ. Χριστοδουλίδη προκαλεί, είπε, την κοινή λογική, αφού ουσιαστικά ο ανακριτής λειτουργήσε ως κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου χαρακτήρισε θετικό το γεγονός για την κυβέρνηση την διαπίστωση του ποινικού ανακριτή ότι το βίντεο που δημοσιοποιήθηκε στην υπόθεση Video Gate ήταν προϊόν επεξεργασίας. Μιλώντας στο Ραδιοκόσμο, ανέφερε ότι η κυβέρνηση είχε υποστηρίξει εξ αρχής πως επρόκειτο για σειραφή δηλώσεων και οπτικού υλικού, η οποία έγινε με κακή πίστη και με στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, αφού ξεκίνησε η διάθεση των μετοχών για τη δημιουργία του νέου συνεργατισμού, δήλωσε στο Ράδιο Κόσμος ο Πανίκος Χάμπας, πρόεδρος της Παγκύπριας Συνεργατικής Εταιρείας Συμμετοχών και Προώθησης Συνεργατισμού, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργατική τράπεζα θα είναι διαφορετική από τις εμπορικές τράπεζες. Ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ως τα τμήματα πρώτων βοηθειών σε όλα τα κρατικά νοσηλευτήρια και ιδιαίτερα στις παράλιες περιοχές να είναι έτοιμα και να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου, τόνισε μιλώντας στο Ραδιοκόσμος ο εκπρόσωπος τύπου του οργανισμού Χαράλαμπος Χαριλάου. Ήδη, όπως ανέφερε ο κ. Χαριλάου, τα Σαββατοκύριακα καταγράφεται αύξηση των επισκέψεων στα ΤΑΕΠ των παράλιων περιοχών λόγω της εσωτερικής μετακίνησης του πληθυσμού αλλά και των τουριστών. Τόνισε λόγω της λειτουργίας των ιατρείων ταχείας διακίνησης ασθενών που επιλαμβάνονται όλων των μη επίγοντων περιστατικών, τα ΤΑΕΠ ανταποκρίνονται με επάρκεια. Αδικαιολόγητες χαρακτήρισε ο Δήμαρχος Ακάμα τις επικρίσεις που διατυπώθηκαν από περιβαλλοντικές οργανώσεις για το Φεστιβάλ Μπύρας που οργανώθηκε στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου στην Μπέγια. Οι διοργανωτές, όπως είπε ο Μαρίνος Λάμπρου, έλαβαν όλα τα μέτρα που είχε εισηγηθεί το τμήμα περιβάλλοντος και δεν υπήρξε πρόσθεση το παραμικρό πρόβλημα. Ο κ. Λάμπρου χαρακτήρισε υπερβολικές και αβάσιμες τις ανησυχίες που είχαν εκφραστεί από εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων, τονίζοντας ότι έχει απευθυνθεί στην κυβέρνηση για να εξεταστεί το καθεστώς συμμετοχής εκπροσώπων αυτών των οργανώσεων στην Ad Hoc Επιτροπή Περιβάλλοντος. Το Τμήμα Δημοσίων Έργων ανακοινώνει ότι από αύριο 5η 23 Ιουλίου έως και την Παρασκευή 31 Ιουλίου εκτός του Σαββατοκυριακού από τις 8 το πρωί έως τις 4 θα εκτελούνται εργασίες καθαρισμού της κεντρικής νησίδας του αυτοκινητόδρομου Πάφου, Λεμεσού και Λεμεσού Πάφου. Στη μάχη των προκριματικών του Champions League ρίχνεται απόψε η Ομόνοια. Στις 8 υποδέχεται στο ΓΑΣΥΠΗ την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση. Στην Πάφο θα διανυκτερεύουν τα φαρμακεία της Έλενας Καρατσαουσίδου στη Λεωφόρο Αποστόλου Παύλου στον αριθμό 26, της Σταυρούλας Γιαννιού στην Ελευθερίου Βενιζέλου και στην πόλη Χρυσοχούς του Παναγιώτη Γαβριήλ στην Βασιλέως Στασίκου 1.
2: Και τώρα ο καιρός.
3: Το δελτίο καιρού είναι μία προσφορά της εταιρείας Κωνσταντίνου Μπρος Hotels Public Company Limited.
1: Απόψε ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος, ωστόσο αργότερα και κατά τις πρωινές ώρες τοπικά θα σχηματιστεί αραιή ομίχλη ή ομίχλη και χαμηλή νέφωση. Θερμοκρασία θα πέσει στους 28 βαθμούς στο εσωτερικό, 26 στα παράλια και γύρω στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι γενικά κυρίως αίθριος, παρόλο που κατά διαστήματα θα παρατηρούνται τοπικά αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 43 βαθμούς στο εσωτερικό, 36 στα παράλια και γύρω στους 32 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Την Παρασκευή ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις.
0: Ράδιο Κόσμος.

0: Ράδιο Κόσμος FM. Ο ήχος της πόλης.
1: Γεια σας, είμαι ο Λευτέρης Κρίκης και ακούτε Κόσμος 95,2.
2: Δεν απορώ, το φοβόμουν, το περίμενα καιρό, ότι κάποτε θα πεις αποχωρώ και θα σβήσουν τις αγάπης μας τα φώτα.

0: Όσο σου κοστίζει κάθε καλοκαίρι η ζέστη, αν μετράς μόνο τους λογαριασμούς, ίσως δεν κοιτάς το σωστό σημείο. Η οροφή σου δέχεται καθημερινά τις μεγαλύτερες καταπονήσεις. Γι' αυτό η Neochrome δημιούργησε το LavaProof, ένα πρωτοποριακό ακριλικό πολυουρεθανικό υγρομονωτικό υλικό νέας τεχνολογίας με μικροσφαιρίδια που αντανακλούν πίσω έως και το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας. Αναπνέει, αντέχει στα λιμνάζοντα νερά και προστατεύει την οροφή για περισσότερα χρόνια. Πιο δροσερό καλοκαίρι, πιο ζεστός χειμώνας και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40%. LavaProof από την Neochrome. Η νέα γενιά προστασίας για την οροφή σας. Πληροφορίες στο 7777-0070 και στο neochrome.com.
1: Stasis Estates. Το ταξίδι για το σπίτι των ονείρων σας ξεκινά. Στην Stasis Estates θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ακινήτων από διαμερίσματα μέχρι επαύλεις που θα σας εντυπωσιάσουν. Καλέστε μας άμεσα στο 2622 1484 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com. Με ακίνητα σε όλες τις κέρυες περιοχές της Πάφου. Με ακεραιότητα, ασυμβίβαστη εξυπηρέτηση και ποιότητα. Θα μας βρείτε στο ξενοδοχείο Αυλίδα, στη λεωφόρο Τάφη των Βασιλέων, στην Κάτω Πάφο. Στο τηλέφωνο 2622 1484 και στην ιστοσελίδα μας www.stasisestates.com.
2: Γαλακτοκομικά προϊόντα Αχναγάλ. Η πληρέστερη γκάμα τυροκομικών προϊόντων, όλα φτιαγμένα με φροντίδα, αγάπη και φρέσκο γάλα ημέρας από τη δική μας οικογενειακή φάρμα. Αχναγάλ. Με γάλα δικής μας παραγωγής.

έχεις, θα βλέπεις... Ιορδάνης αγαπητός, αυτός είμαι εγώ, θα είμαι κοντά σας με κρύο χιόνια και τις ζέστες που έχουν βαρέσει για τα καλά πλέον και έχουν μπει έτσι εβδομάδα τη βδομάδα. Μας αρέσει αυτό, αντιλιακά, προστασία, τώρα ξέρετε, κάνα μπανάκι, όχι ώρες αιχμής, σε καμία περίπτωση. Ενώ θέλω να σας πω ότι πολύ σύντομα και από τον μήνα Ιούλιο και Αύγουστο στο Summer Edition που θα κάνουμε τον καλοκαιρινό εκπομπών θα έχουμε πολλά πολλά καλοκαιρινά θέματα. Βέβαια προς το παρόν κρατάμε με συνέπεια τις εκπομπές στις εκπομπές μας την ας το πούμε προηγούμενη σκαλέτα την οποία και θα σας παρουσιάσω σε πολύ λίγο.

Κυρίες και κύριοι, τι θα ακολουθήσει στη σημερινή εκπομπή? Πάμε να τα πούμε ομά, χήμα και τσουβαλάτα. Έχουμε ενότητα throwback. Τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επετείους. Έχουμε viral ειδήσεις, αν έχουμε κάτι κουτσουμπολιό, κάτι αυτό, θα το πούμε. Δεν θα ντραπούμε. Έχουμε κρύο ανέκδοτο του Call to Be Hot. Έχουμε στις προτάσεις ταινιών πολύ ωραίες προτάσεις. Εννοείται αυτό. Και όχι προτάσεις γάμου, δεν θέλω να αγχωθείτε εκεί έξω όσοι μας ακούτε. Έχουμε μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Έχουμε πρώτες μεταδόσεις και φυσικά έχουμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Αν σήμερα σου χαμογέλασε η ζωή, είμαι και ποιητής παναθεμάμαι, χαμογέλα και εσύ. Κάποιος πρέπει να κάνει, ξέρεις, από ευγένεια την απάντηση. Είσαι στην καλύτερη συχνότητα της πόλης, μείνε συντονισμένος και χαμογέλα.

Αγαπητοί μου φίλοι ακροατές, σας θέλω ενεργούς, σας θέλω παρόντες στην εκπομπή. Ο τρόπος είναι απλός. Με βρίσκεται στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official, βρίσκεται και το ραδιόφωνο και περιμένω εκεί τα μηνύματά σας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Να ευχηθώ χρόνια πολλά σε Μαγδαλίνη, Μαγδαλίνο, Μαρκέλα, Μάρκελο. Δύο επαιτίους, Ευρωπαϊκή Μέρα για τα Θύματα Εγκλημάτων Μίσους και Παγκόσμια Μέρα Εγκεφάλου. Τώρα, σαν σήμερα το 1894, το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Λογικό. Οι συμμετέχοντες διανύουν διαδρομή 78 μιλίων από το Παρίσι ως τη Ρουέν. Ο Κόμις Ντεν Τινιόν καταρρύπτει το μέσο όρο ταχύτητας με 22,5 χιλιόμετρα την ώρα. Δηλαδή κάτι λίγο πιο γρήγορο από ποδήλατο. Και πατίνι ηλεκτρικό σήμερα. Μάλιστα.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψύχου.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα με τα Summer Edition Tips και έχουμε το tip της ημέρας που λέει: ένα καπέλο μπορεί να μειώσει αισθητά και πάρα πολύ μάλιστα αισθητά την έκθεση στον ήλιο και να κάνει μεγάλη διαφορά στη θερμοκρασία του σώματος. Δεν είναι φιλικός ο ήλιος το καλοκαίρι, το ξέρουμε, και πόσο μάλλον δε σε ώρες αιχμής που η ακτινοβολία βαράει κατά κούτελα κυριολεκτικά. Καπελάκι, μην τρέπεστε, βρείτε κάτι στυλάτο, κάτι ωραίο, φορέστε το και με στυλ και με προστασία από τον ήλιο. Δηλαδή, τι άλλο να κάνουμε. 2-1 ήταν αυτό το tip.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και ως ένας σύγχρονος Ερμής. Ναι, αυτό είναι το κατάλληλο που έψαχνα σε μια παλιότερη εκπομπή. Ως ένας σύγχρονος Ερμής, λοιπόν, μεταφέρω πληροφορίες και σας λέω: ελάτε να τα πούμε στα social media, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί ακροατές. Ιορδάνης Αγαπητός Official, είμαι εγώ, με βρίσκεται σε όλες τις πλατφόρμες, είτε το ραδιόφωνο, και σας περιμένουμε εκεί με το follow σας, με το like σας, με το δικό σας αγαπημένο τραγούδι που θα μας στείλετε μέσω μηνύματος. Ελάτε και εκεί να γίνουμε μια δυνατή και μεγάλη παρέα.

είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot και έχουμε ένα φιλοσοφικό ερώτημα σε αυτό το κρύο ανέκδοτο. Γιατί η ντομάτα κοκκίνησε? Δεν ήταν από πάντα κόκκινη. Γιατί κοκκίνησε? Γιατί είδε τη σαλάτα γυμνή?

Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Στη θέση νούμερο 13 σήμερα με τις 20 δημοφιλέστερες ταινίες της τελευταίας 20ετίας. Children of Men. Ένα δυστοπικό μέλλον όπου οι άνθρωποι δεν μπορούν πια να κάνουν παιδιά. Ένας άντρας αναλαμβάνει να προστατεύσει τη μοναδική ελπίδα της ανθρωπότητας. Σκοτεινό, προφητικό, τρομακτικά επίκαιρο, με σκηνές που μοιάζουν να γυρίστηκαν με μία ανάσα. Πραγματικά μία πολύ ξεχωριστή ταινία που αξίζει να βρίσκεται στην ταινιοθήκη σας.

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Ένα καυτό βράδυ καλοκαιριού θα περάσουμε και σήμερα παρέα για δύο ολόκληρες ώρες στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν η Ουλία Καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται, ενώ λίγο πριν και τη Γαρμπή Εσένα Μόνο 2026. Έρχονται Νίκος Οικονομόπουλος, Ένοχο Κορμί, Γιώργος Κακοσίος ο Καθρέφτης και αμέσως μετά ο Απών με το Καντάδα. Καλή μας διασκέδαση.

0: Jackson.
1: Ήταν η Ρία Ελληνίδου με το Σαφάρι και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας δώσουμε το Viber της εκπομπής για να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ζητήσετε τα αγαπημένα σας τραγούδια. 6980192951. Συνεχίζουμε με αγαπημένες επιτυχίες και τα λέμε σε λίγο.

Βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM, έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Άννας. Κατερίνα Λιόλιου, θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, ενώ λίγο πριν ο Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια για τον Δημήτρη. Έρχονται αμέσως τώρα Χρήστος Μενιδιάτης, ό,τι πιο όμορφο για την Ελένη, και αμέσως μετά η επιλογή του Βασίλη, Θοδωρής Φέρης και είπες.

Ήταν ο Νίνο με την Τζόζεφιν στο «Τι κάνεις» και να ευχηθούμε χρόνια πολλά στη Μαγδαληνή, στο Μαγδαληνό, στη Μαρκέλα και στο Μάρκελο που γιορτάζουν σήμερα. Να αναφέρουμε ωστόσο ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα για το σύνδρομο Σέγκρεν. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή της Μαρίας. Έλλη Κοκκίνου και «Τι σου χρωστάω».

0: νύχτα στα FM.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα.
1: Δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM, ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης με το Επιπτώσεις, μία επιλογή της Ιουλίας, ενώ λίγο πριν ήταν ο Τοκέλ με την Λίλα, στο ποιος να σου το πει για τον Χρήστο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά, έχουμε ετοιμάσει και αγαπημένα καλοκαιρινά τραγούδια από το παρελθόν, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Μαριάννα Κατσιμίχα, το Βάλς των Χαμένων Ονείρων για την Κωνσταντίνα.

τελευταίο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής. Βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM. Ακούμε φυσικά τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή της Γεωργίας, Ελένη Φουρέιρα, Τζάκι Ο, ενώ λίγο πριν Θοδωρής Φέρης, Όνειρο θα είναι ξανά, Κούνια για τη Δήμητρα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1894 το πρώτο ράλι αυτοκινήτων σε δημόσιο δρόμο διεξάγεται στη Γαλλία. Σαν σήμερα το 1943 200.000 λαού στην κατεχόμενη Αθήνα πραγματοποιούν μαχητική διαδήλωση. Σαν σήμερα το 1974 στην Κύπρο ο πρόεδρος μαριονέτα της Χούντας Νίκος Σαμψόν κηρύσσει την Ένωση της Μεγαλονήσου με την Ελλάδα. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα συνεχίζουμε με δικές σας επιλογές και πρώτη-πρώτη αυτή του Λεωνίδα, Νατάσα Θεοδωρίδου και Φορτηγό.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM για τις 2 ώρες που πέρασαν. Ήμουν ο Σπύρος Βροχίδης και παρέα ακούσαμε την καλύτερη ελληνική μουσική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη στην τελευταία εκπομπή της εβδομάδας. Καλό σας βράδυ!

Πολύ πολύ ευχαριστώ. Από την ώρα που βγήκα μέχρι τώρα σας ευχαριστώ. Πολύ. Πάλι ξανά θα τα πούμε σε λίγο.

Είδα μέσα στη βουή την παλιά μου αγάπη. Τόσες θύελλες εκεί, τόσες πυρκαγιές. Πώς να κλείσει η πληγή, πώς να βγει τα αγκάθι. Γιατί βρήκαμε, γιατί τόσες αφορές.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.

0: matiz.
1: Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM.
2: Ακόμη μια επιτυχία από αυτόν τον σταθμό.

πως τελειώσατε, δε θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να στο πω.

Welcome to Paphos. Happy holidays with Radio Cosmos 95.2 FM. Βόλτα στην πόλη, συντροφιά με το Ράδιο Κόσμος. Κόσμος 95.2 FM.